σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κύματα.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Πέμπτη.
0: Πέμπτη Σαββάτου,

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο μεθεπιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς. Σοβαρνά στρίδια απ' τα

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο παρτί.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
4: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
12: Το αυτοκίνητο που θέλεις όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
13: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και της πρωινής περιπολίας. Μια μεγάλη καλημέρα και μια ευχή για καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 20 Ιουλίου, πέρασε και το δεύτερο δεκαήμερο του Ιούλη και οδεύουμε προς το τρίτο. Να που έγινε μισό το καλοκαίρι. Που λέτε θα ένιωθα μοναξιά σήμερα εδώ στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπολία, διότι δεν έχω Γιάννη εκτάκτως, μία μέρα είναι θα περάσει, αλλά έχω τη Δέσποινα και την Ξανθήπη που έσπευσαν πρώτες να πούν καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στις κυρίες και να σας πω ότι ακούτε Ράδιο Εύρος και πρωινή περιπολία από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη, το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο και φυσικά τη ζωντανή μετάδοση, το live streaming στο Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου δεχόμαστε τα μηνύματά σας, σαν και αυτά που στείλανε η Δέσποινα και η Ξανθήπη που είπα νωρίτερα. Κάπως έτσι λοιπόν θα αρχίσουμε, ασχέτως αν δεν έχουμε Γιάννη Βαβαλικούδη, δεν πειράζει, είπαμε θα το αντέξουμε, μία μέρα είναι αυτή, περισσότερο δεν μπορούμε. Να πούμε ότι έχουμε πρωταθλήτρια κόσμου, στο ποδόσφαιρο πάντα έτσι, έχουμε την Ισπανία, θα το δούμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα σε λίγο, που επάξια κέρδισε το τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο Μουντιάλ του Μέξικο, Καναδό, Ηνωμένων Πολιτειών. Κάπως έτσι πάει το πράγμα, αφού σε τρεις χώρες έγιναν οι αγώνες του Μουντιάλ. Λοιπόν, είναι Δευτέρα, 20 Ιουλίου του 2026 και είναι η γιορτή του προφήτη Ηλία. Γιορτάζουν λοιπόν τα ονόματα Ηλίας, Λιάκος, Λιάκουρας, Λιάς, Ηλιάνα, Λιάνα, Ηλιάνα και Ήλια. Η Ανατολή, να μην ξεχάσουμε να τους πούμε, να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά. Είναι ιδιαίτερα σημαντική γιορτή, γιορτή σταθμός για τη χριστιανοσύνη στη μέση του καλοκαιριού. Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 18 και Δύση Ηλίου θα έχουμε 16 λεπτά πριν από τις 8, πριν από τις 9. Οι συνθήκες που επικρατούν τώρα, καθώς σήμερα αναμένεται να είναι μια από τις θερμότερες μέρες, ίσως η θερμότερη μέχρι τώρα, θα φανεί αυτό, καθώς περιμένουμε κάτι 38 στην περιοχή, τώρα θα δούμε αν θα πιάσει ακριβώς τόσο. Βέβαια σε άλλα σημεία της Ελλάδας θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς το θερμόμετρο και αναμένεται να κορυφωθούν αύριο. Από την Τετάρτη καλυτερεύουν τα πράγματα, γυρίζουμε σε πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες, ίσως και λίγο χαμηλές. Εντάξει, μην φανταστείτε ότι θα κάνει και κρύο όμως. Να πούμε ότι στο νησί μας 24,2 βαθμοί Κελσίου επικρατούν αυτή την ώρα στην Σαμοθράκη. Στην Αλεξανδρούπολη, στο μετεωρολογικό σταθμό του λιμανιού, το θερμόμετρο δείχνει 23,5 βαθμούς, ενώ στο περιφερειακό δρόμο στην Εγνατία δείχνει 21,6. Είναι 2 βαθμοί διαφορά, βέβαια είναι προς τα ψηλά εκεί. Στο Σουφλί 20,9, στο Διδημότυχο 19,6, στην Ορεστιάδα 19,3 και στα Δίκια 19,7. Σήμερα επειδή είμαι στις καλές μου θα σας πω και τους μεταξάδες. 20,7 στους μεταξάδες και βλέπουμε ότι αυτή την ώρα την πρωινή ας πούμε τη χαμηλότερη θερμοκρασία την έχει η Ορεστιάδα. Είναι λίγο πιο χαμηλή και από το Διδημότυχο. Όπως κάθε πρωί να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, αφού πρώτα καλημερίσουμε την Ελένη και την Τζέννη από το Βελεστίνο. Καλημέρα λοιπόν και στη Μαγνησία. Έτσι θα περάσουμε ωραία, μια μεγάλη παρέα σήμερα όλοι μαζί και πάμε να δούμε γεγονότα που συνέβησαν σήμερα. Να πούμε ότι είναι και Διεθνής ημέρα της Σελήνης σήμερα. Και Παγκόσμια ημέρα σκακιού. Θα το καταλάβετε αργότερα το γιατί. Είναι η μέρα που πατήσαμε στη σελήνη ως ανθρωπότητα. Πάμε να δούμε τα γεγονότα από την αρχή. 1936 και υπογράφεται η συνθήκη του Μοντρέ με την οποία παρέχεται η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και το Βόσπορο σε αντιστάθμισμα για την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε καιρό ειρήνης. 1944 και σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Η πρωτέτη στρατηγός Λούντβιχ Μπεκ, στρατηγός Ρούντολφ Σμούτ, συνταγματάρχης Κλάους Σενκ φον Στάουφενμπεργκ, συνταγματάρχης Μέρτς και υπολοκακός Βέρνερ φον Χέφεν, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. 1969, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη σελήνη και εκστομίζει την περιβόητη φράση πως αυτό είναι ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, αυτό που κάνει δηλαδή ένα βήμα ένας άνθρωπος, αλλά ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα. Και έτσι ήταν. Ήταν η καλύτερη ατάκα στην καλύτερη στιγμή. 1974. Τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατήλας ξεκινά την αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Γενική επιστράτευση στην Ελλάδα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός. Και εδώ είναι που λέμε, και ποια δυνατότητα έχει ο ΟΗΕ πέρα από το να καταδικάζει πράγματα. Και έτσι από τότε το 37% του νησιού ανήκει. Είναι υποκατάληψη, υποκατοχή. 2007. Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας, τα Eurofighter. Απευθυνόμενη προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, λέει: θα τονίσω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικές είναι και οι οικονομικές μας σχέσεις. Έχετε ένα ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%. Αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο. Για να δείτε πόσο ρευστά είναι αυτά τα πράγματα. Μόλις 3 χρόνια μετά θα λένε τα χειρότερα για μας, θα μας λένε τεμπέληδες, θα λένε ότι δεν εργαζόμαστε και δεν θα ζηλεύουν καθόλου το ρυθμό ανάπτυξης. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, με τους αριθμούς κάνεις ό,τι θες. 2015. Ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών καθώς δημοσιεύεται στο φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση της τραπεζικής αργίας. Παραμένουν όμως σε ισχύ τα capital controls καθώς το όριο ανάληψης μετρητών παραμένει στα 60 ευρώ ημερησίως. Τι περάσαμε κι εμείς, μπορεί να το λέμε κάποτε και να μην μας πιστεύουν. 2016. Συνολικά 49.321 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Είναι οι καθαρίσεις του Ερντογάν. Εδώ που τα λέμε δεν γινόταν κι αλλιώς. Αν όντως όλοι αυτοί απηχούσαν σε κάτι τέτοιο και αν δεν ήταν απλά η ευκαιρία να εξολοθρεύσουμε πολιτικούς εχθρούς. Γεννήσεις. 356, μια μέρα σαν και σήμερα, γεννέται ο Μέγας Αλέξανδρος, βασιλεύς των Μακεδόνων. Δεν χρειάζεται να πούμε πράγματα για τον Μέγα Αλέξανδρο, νομίζω ότι τα ξέρουν άπαντες. 1776, γεννέται ο Τόμας Μπρους, ο 7ος κόμις του Έλγιν, Σκοτσέζος ευγενής και διπλωμάτης, γνωστός από την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα. Μια γέννηση, μια κοίηση που εμείς θα προτιμούσαμε ως Έλληνες να έχει οδηγηθεί σε αποβολή νωρίτερα. 1785, Μαχμούτ Δεύτερος βλέπει το πρώτο φως, σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης 1808-1839 ήταν η βασιλεία του, ήταν σουλτάνος, η σουλτανία του, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Διοίκησε αυτός από τότε. Λούζερ μας βγήκε. Θάνατη. 1937 και πεθαίνει ο Γκουλιέλμο Μαρκόνι, ο Ιταλός μηχανικός εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων. Βραβεύτηκε με Νόμπελ φυσικής το 1909. Το 1973, μια μέρα σαν και σήμερα, φεύγει από τον κόσμο, από τη ζωή, ο Μπρους Λι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Λιου Γιουέν Καμ, κινέζικης καταγωγής, Αμερικανός ηθοποιός, που διακρίθηκε στις ταινίες Καράτε, και έγινε φτωχότερος ο κινηματογράφος, το είδος, οι πολεμικές τέχνες, σίγουρα, όλα από λίγο. Και τέλος 1989 πεθαίνει μια μέρα σαν και σήμερα ο Γιάννης Τσαρούχης, Έλληνας ζωγράφος, που είχε γεννηθεί την 31η Δεκάτου του 1909. Πολύ σημαντικές προσωπικότητες είχε η σημερινή μέρα τελικά και πολύ και εξαιρετικά γεγονότα. Τι πρώτα να πει κανείς. Σε ό,τι αφορά το τι πρώτα να πει κανείς, έχω απάντηση. Πρώτα θα χαιρετήσουμε τον Θανάση και τη Γιάννα. Καλημέρα από το Σουφλί, καλημέρα στο Σουφλί. Και φυσικά θα χαιρετήσουμε και τον Μάριο που μας λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ας είμαστε καλά όλοι, ας αντέξουμε αυτή την θερμοκρασιακή υπερβολή της ημέρας, των ημερών, σήμερα και αύριο. Και τι να κάνουμε τώρα, τι να πούμε, ότι προσδοκούμε σε διακοπές. Ναι, προσδοκούμε σε διακοπές. Λοιπόν, είναι και η ώρα για την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Ό,τι προλάβουμε μέχρι τις 7.30, δεν πειράζει, χρόνος υπάρχει. Μόνοι μας είμαστε, κανένας δεν μας βλέπει, ο Γιάννης δεν μας φωνάζει. Live Sport και Ισπανία από άλλο πλανήτη έσβησε στο τελικό την Αργεντινή. Φτωχό το τελικό 1-0. Κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της και έκλεισε με ήττα την καριέρα του θρυλικού Λέο Μέση. Πανάξια Βασίλισσα, γράφει η εφημερίδα, η γκολάρα του Φεράν Τόρες το 106 χάρισε στη Ρόχα το τρόπαιο. Μια και τα λέγαμε, ναι, ήτανε καλύτερη η Ισπανία σε όλο το παιχνίδι, ήτανε πιεστική, τους έπαιζε σε το μισό του γηπέδου, τους Αργεντίνους, κατώτεροι των περιστάσεων φάνηκαν. Λέγαμε από την αρχή του Μουντιάλ ότι δεν παίζει τρελό ποδόσφαιρο η Αργεντινή, απλά ήταν αποτελεσματική και αυτό οφείλεται κυρίως σε κάτι δημιουργίες και εκτελέσεις του Λιονελ Μέση, ο οποίος ναι, έκανε ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος. Θα κλείσει στην Εθνική μια πετυχημένη καριέρα, κλείνει μετά από αυτό το παιχνίδι. Πόσο πιο πετυχημένη δεν γίνεται, άντε να παίρνει και αυτό και τι έγινε. Τέλος πάντων, πολλά θα γινόταν, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Λιονελ Μέση θα μείνει στην ιστορία, θα μείνει στη συνείδηση των ανθρώπων του ποδοσφαίρου και μη ως ένας πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής και θα συγκαταλέγεται πάντα ανάμεσα στους 2-3 πρώτους με τους ειδικούς και μη να διαφωνούν για το αν είναι τελικά αυτός ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που πέρασε ποτέ από τα γήπεδα ή είναι ο Πελέ ή είναι ο Μαραντόνα, τρεις γενιές διαφορετικές διαδοχικές. Λοιπόν, πιο κάτω στην εφημερίδα, Γιώργος Καραϊσκάκης, στο γήπεδο βέβαια, Σάλιακας, Ορτέγκα και τρεις για τα χαφ. Δίπλα, Κάγκουα, ο βασικός στόχος της ΑΕΚ. Φαντρόγκελεν, ο έβδομος και έπειτα λέει το οκτάρι, έπεται το οκτάρι, είναι για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, και σεισμός με Οσμάν στη Θεσσαλονίκη για το μπασκετικό τμήμα του ΠΑΟΚ. Πιο κάτω διαβάζουμε ΠΑΟΚ, πιθανότατα βασικός ο Αλή με Δυναμό Κιέβου, Αλή, τάχα Αλή, έτσι είναι, όχι Αλή. Δίπλα, είμαι πανέτοιμος να παίξω, δήλωσε ο ποδοσφαιριστής. Άρης, ήρθε ο Μπασιρού, σήμερα οι εξετάσεις και αύριο πετάει με την αποστολή για Ιταλία. Δημήτρης Γιανακόπουλος, όποιος δεν έχει στόχο να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, δεν έχει θέση, μάλλον δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε. Ναι, για τον προπονητή βέβαια. Μανώλης, Ωχ Θεέ μου, Μάριος, ποιος είναι, η Αγγελόπουλη λοιπόν. Θα ενσωματώσουμε ξενοδοχείο στη Super Arena της ΑΕΚ, είπε ο Αγγελόπουλος, ο ιδιοκτήτης πλέον, ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕΑΕΚ. Λοιπόν, Super Link 1, το πάρε δώσε των μεταγραφών. Τένις, το σήκωσε ο Τσιτσιπάς στο Gstaad και είπε και την εξυπνάδα του, γιατί έχει αγελάδες η περιοχή, άμα δίνουν μια αγελάδα δώρο. Ωραία, εντάξει, χιούμορ έκανε ο άνθρωπος. Αντιθέτως, η Σάκαρη έχασε στο τελικό αυτό το τουρνουά που γινόταν στην Αθήνα. Πολύ καλή πορεία όμως. Αξίζουν συγχαρητήρια και σε αυτήν. Είπαμε, δεν είναι εδώ ο Γιάννης να πει το επικό. Δεν τα κατάφερε η Σάκαρη και δεν είναι εδώ σήμερα που τα κατάφερε ο Τσιτσιπάς. Αμαρτία. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο, να πούμε καλημέρα και καλή εβδομάδα μας λέει η Τατιάνα και τις λέμε κι εμείς. Λοιπόν, πήγα να βάλω μια καρδούλα εδώ στο Γιώργο και δεν... Α, έλα Γιώργο, σου έρχεται η καρδούλα. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε και να πάμε στη Sport Day. Ο Kings Kagwa της Hapoel Μπερσεβά αποτελεί στόχο της ΑΕΚ για το κενό του Μεξικανού. Πινέδα δηλαδή. Πινέδα από Ζάμπια γράφει. Πόσα θέλει η ομάδα του, τι προσφέρει η Ένωση. Όλα όσα αναφέρουν από το Ισραήλ για τον 27χρονο Χαφ και Ζενίτ Γιαγιόβιτς σύμφωνα με τους Ρώσους. Η Ισπανία έπαιξε σαν τη γάτα με το ποντίκι λέει την Αργεντινή για να ανταμυφθεί τελικά η συντριπτική υπεροχή της στην παράταση. Ναι, αυτό ξέχασα να το αναφέρω. Στην παράταση κέρδισε το 106. Αλλά όπως και να έχει, είπαμε, δεν έβγαιναν κάποια πράγματα. Τα θες δεν βγαίνουν. Βίβα Εσπάνια λέει. Σκόρερ του χρυσού γκολ στο New Jersey ο Φεραν Τόρες το 106. Ανύπαρκτη επιθετικά η Έλμπι Σελέστε. Με τον Μέση αποκομμένο λίγησε από την ασφυκτική κυριαρχία των παικτών του Ντελαφουέντε. Η Ρόχα κατέκτησε για δεύτερη φορά το παγκόσμιο κύπελο. Η πρώτη ήταν το 2010 στο Johannesburg. Και τώρα τι μου έρχεται στο μυαλό εμένα. Νομίζω ότι σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά η Ισπανία δέχτηκε μόνο ένα γκολ. Αν μπορεί κάποιος να το επιβεβαιώσει. Νομίζω όμως ότι έτσι είναι. Λοιπόν, είπαμε φοβερή η Ισπανία με τις όρους του σύγχρονου ποδοσφαίρου, γιατί δεν είχαμε τρομερό θέαμα. Αντίθετα μπορούμε να πούμε ότι ο μικρός τελικός αποζημίωσε τους λάτρεξ του θεάματος και των πολλών γκολ, καθώς το προηγούμενο βράδυ η Αγγλία με την Γαλλία φτάσανε στο εκοφαντικό 6-4 με νικήτρια την Αγγλία, ένα σκορ από άλλες εποχές. Αυτό ίσως έπρεπε να δει ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ξέρετε και στην Αμερική τρελαίνονται με τα σκοραρίσματα και σου λέει τι είναι αυτό το σόκερ ρε παιδιά, τι είναι αυτό, σιγά ρε, παίζουν μια μισή ώρα εκεί πέρα για να βάλουν ένα γκολ, δεν βλέπετε αμερικανικό φουτμπολ, βάραει μια κλωτσιά από τη μια στην άλλη, 15 γράφει, 20 γράφει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τους κανόνες, αλλά βλέπω έχει κάτι 30 τόσο. Αυτό σου λέει, θέλουμε σκοραρίσματα. Άλλη μια ήττα για τον Τραμπ, που μια από τις χώρες που αντιπαθεί τόσο πολύ κέρδισε το παγκόσμιο κύπελο. Η Ισπανία δηλαδή, που δεν του κάνει τα χατήρια. Ήταν όμως παρόν στο γήπεδο και παρακολουθούσε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχουν δρακόντια μέτρα ασφαλείας και αυτά τα μέτρα ασφαλείας έκαναν ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των κοινών θνητών. Πιο κάτω τώρα στην εφημερίδα διαβάζουμε Ολυμπιακός μαθαίνει αντίπαλο. Το μεσημέρι η κλήρωση του τρίτου προκριματικού του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν μία από τις Union Saint-Gilloise, η Σπάρτα Πράγας, η Νάιμέγεν, η Στουρμ, η Χάρτς. Μία από αυτές. Θα δούμε. Μεταγραφές στα ονόματα και ο Μπελτράν γράφει παρακάτω. Παναθηναϊκός, επίσημα πράσινος ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Φαν Ρόγκελεν, ο οποίος πήρε τη φανέλα με το 55 με τους ίσχυρους στο τριφύλι σήμερα στην κληροτίδα του Conference Link. ΠΑΟΚ, τεστ για Ελουστόντο. Άρης, λέει υπομονή. Superlink 1, Ηρακλής, Βούρος, όχι άλλα λάθη, Καλαμάτα, φανέλα διαρκείας. Μπάσκετ, Παναθηναϊκός, μόνο όποιος θέλει, Γιανακόπουλος για Ζότς, δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε, για τον Ομπράντοβιτς βέβαια. ΑΕΚ, Σανέλ με Χοτέλ. ΠΑΟΚ, αποθέωση Οσμάν. Τένις, στην κορυφή των Άλπαιων, ο Τσιτσιπάς κέρδισε το τουρνουά του Ξτάντ. Έχασε στο τελικό του Athens Open η Σάκαρη. Τα είπαμε και νωρίτερα. Πάμε στο φως το σπορ που κάνει, μου κάνει έκπληξη εμένα τώρα, κάνει αναφορά στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα των κάτω των 18 παιδών και κορασίδων, όπως το λέγαμε παλιά, του Στίβου, και γράφει το τέταρτο ήταν χάλκινο. Μετά από ένα χρυσό και δύο ασημένια, ο Δημήτρης Μουμούρης ολοκλήρωσε την ελληνική συγκομιδή μεταλλίων στο ευρωπαϊκό K18 του Ριέτη. Ο 17χρονος τριπλουνίστας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου με άλμα στα 15-49, έχοντας την ίδια επίδοση με το δεύτερο Μπέλα, αλλά ο Μαγιάρος είχε καλύτερο δεύτερο άλμα στα 15-30. Συμβαίνουν αυτά, ακόμα και αυτά συμβαίνουν, δηλαδή μέσα στα 5,5 μέτρα, στα 10, στα, πόσα είναι, 1500 εκατοστά, ναι, 1550 εκατοστά, να τύχεις στο ίδιο εκατοστό. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε μια πολύ καλή συγκομιδή 4 μεταλλίων και πάρα πολύ καλά πλασαρίσματα, πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Είχαμε την 5η θέση του Δέλη Τζόγλου από εδώ από την Αλεξανδρούπολη, επίσης στο τριπλούν. Είχαμε την 5η θέση, την 6η θέση της Παυλακάκης στο μήκος των κοριτσιών. Είχαμε την 5η θέση της Μπακογιάννη, της κόρης του πρώην Δημάρχου Αθηναίων δηλαδή, η οποία στα 100 μέτρα εμπόδια έκανε πολύ καλές επιδόσεις. Και πολλά πανελλήνια ρεκόρ είχαμε, η αλήθεια είναι αυτή. Φυσικά ξεχώρισε η πρώτη θέση της Ελένης Ιακωβάκη. Η Ελένη Ιακωβάκη είναι η κόρη του παλιού πρωταθλητή και τρίτου, αν θυμάμαι καλά, στο παγκόσμιο κάποια στιγμή στα 400 εμπόδια του Περικλήτου Ιακωβάκη. Είχαμε τη δεύτερη θέση της Αντωνάτου. Είχαμε πολλές καλές και είχαμε και κάποιες ατυχίες. Δηλαδή μετά από κούραση τα κορίτσια της σκυταλοδρομίας θα μπορούσαν άνετα να έχουν πάρει ένα μετάλλιο, αλλά εξαντλημένες. Είχαν κάνει από 5 κούρσες η κάθε μία. Τώρα, να μην σας λέω άλλο για το Στίβο, αλλά νιώθω πολλές φορές ότι πρέπει να πούμε κάτι και για τα άλλα αθλήματα, καθώς βλέπουμε αν ήρθε ο Καμερουνέζος τάδε, ο Κογκολέζος αυτός, και δεν ήρθε και πάει στο ποδόσφαιρο και παίζουμε γύρω από το ποδόσφαιρο συνεχώς. Δεν υπάρχει μόνο ποδόσφαιρο. Η προσπάθεια και των άλλων αθλητών, των άλλων αθλημάτων, είναι εξίσου αξιόλογη και πολύ λιγότερο αμοιβόμενη, για να είμαστε και ειλικρινείς. Λοιπόν, γκαζόνι για Χαφάρα ή Χαφαρά, δεν ξέρω. Αποφασισμένη στον Ολυμπιακό για επένδυση σε οχτάρι από το Πάνο Ράφι, που θα κάνει τη διαφορά. Οι εξαιρετικές περιπτώσεις Εσπόζιτο και του Μπελτράν από την Ισπανία και η Μόρο Φρουκ από την Κροατία. Τελειώνει το τζολάκι. Τι γίνεται με τον Έλληνα γκολκίπερ και τη Χάλ? Τι θα γίνει, δεν θα γίνει τίποτε. Όνειρό του η Premier League, φαβορή ο Ορτέγκα, που είναι κοντά, που είναι όλο και πιο κοντά. Με τη Λίμπαρ έκοψε τον Όσο. Επόμενη κίνηση ο Σάλιακας. Σήμερα στις μία η ώρα μαθαίνει αντίπαλο στα προκριματικά. Όλο το παρασκήνιο με Στάνιτς και τον ατζέντη που χάλασε τη μεταγραφή. Πήγα να δω τι ώρα είναι και λέω στις, και μετά βλέπω ότι είναι μία, άρα είναι στη μία. Λοιπόν, η Ισπανία κυριάρχησε τις ανύπαρκτες επιθετικά Αργεντινής και τη λύγησε στην παράταση με το Φεράν Τόρες να πανηγυρίζει το 1-0 και το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της. Όπως το 2010 πάλι στην παράταση με τον Ινέστα, τότε ήταν στο 116, τώρα ήταν στο 106, αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας ο Έντσο Φερνάντες. Στη μέση ο Χεζόνια λέει, ο Κροάτης φεύγει από τη Ρεάλ για να πάει σε ομάδα του NBA, αλλά δεν αποκλείεται σύντομα να επιστρέψει στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να εμπλέκεται για τον Σούπερ Μάριο, έχει όμως την πολυτέλεια να τον περιμένει. Νέες αναφορές για Τζόουνς Γκαρσία, την Τετάρτη στην Ελλάδα ο Μίλερ Μακιντάιρ. Μπάλα Αλάνας λέει, μπορούσαν άλλα 10 γκολ η Αγγλία και η Γαλλία στο μικρό τελικό. Στα 3 λιοντάρια το χάλκινο μετάλλιο με 6-4, ξύπνησαν οι μπλε στο δεύτερο, αλλά ήταν αργά μετά το 4-0 του πρώτου μέρους. Η συγκίνηση του Ντεσάν, οι αιχμές του Ραμπιό, η παρηγοριά των Άγγλων και τα ρεκόρ Εμπαπέ και Ολίσε. Παραδίπλα, όνειρο ήταν και πάει, η Μαρία Σάκαρη δεν κατάφερε να πανηγυρίσει στην Αθήνα το τρίτο τρόπαιο της καριέρας της, καθώς ιτήθηκε στον χθεσινό τελικό με 2-0 σετ από την Μπάρμπορα Κρέιτσίκοβα. Νομίζω ότι ήταν τώρα ο 13ος τελικός που παίρνει μέρος η Σάκαρη και έχει κερδίσει τους δύο, έτσι, τους δύο, αφού ήταν, θα έπαιρνε το τρίτο. Τρόπαιο. Λοιπόν, τελείριο για Οσμάν, την αποθέωση γνώρισε από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ ο Τούρκος Forward κατά την άφηξή του χθες στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα στις 18:30 η παρουσίασή του. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ώρα να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε εδώ. Μείνετε, έχουμε να πούμε πολλά.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
4: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
2: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
3: Με μία καλημέρα στην Εύα και μία στη Σταυρούλα, ξεκινάμε αυτό το δεύτερο κομμάτι της πρώτης ώρας. Λοιπόν, όπως είπαμε, ακούτε πρωινή περιπολία, ακούτε το Χάρη Κανταρίδη, εμένα δηλαδή, δεν είναι μαζί μας σήμερα ο Γιάννης, εκτάκτος, δεν πειράζει, θα είναι αύριο εδώ. Οπότε σήμερα κάνω ό,τι θέλω και επειδή κάνω ό,τι θέλω, βάζω αυτό για να ευχηθώ στον Ηλία και στην Ηλιάνα. Αντιλία, έτσι που λέτε, χρόνια πολλά λοιπόν. Να πούμε ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα, πέρα από όλους εσάς που μας ακούτε εδώ και μας συντροφεύετε και με τις καλημέρες. Είμαστε μια μεγάλη παρέα εδώ στο Ράδιο Εύρος που, και στην πρωινή περιπολία βέβαια, που αποτελείται από το Καφέ Μπαρ Παντρών, το οποίο βρίσκεται και δραστηριοποιείται απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, είναι οδό Πρόκου 1 και σχεδόν 20 ώρες το 24ωρο μας περιμένει εκεί για να περάσουμε όμορφες στιγμές. Την παρέα μας βρίσκονται τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης του Βάνι, του Κασαπιάν, από το μακρινό, πολύ μακρινό 1924, τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Μάλιστα, μέσω της εκπομπής μας και του ραδιοφώνου μας, ο Βάνις ο Κασαπιάν και το κατάστημά του κάνουν μια πολύ αξιόλογη και πολύ όμορφη προσφορά, καθώς όποιος πάει για τις αγορές του και αναφέρει το κωδικό, το μαγικό αριθμό 1924 που είναι το έτος ίδρυσης της επιχείρησης, κερδίζει 24% έκπτωση σε ό,τι αγοράσει. Αυτό, να το θυμάστε. Λοιπόν, άνθιβη ταμπελιά στην παρέα για γάμους, βαπτίσεις, τελετές, για κάθε ατομική ή συλλογική εκδήλωση αγάπης, βρίσκονται σε δύο σημεία, στην Ορεστιάδα, κοντά στο κέντρο, Βασιλέως Κωνσταντίνου 63, κοντά στην πλατεία μάλλον, γιατί κέντρο είναι η Βασιλέως Κωνσταντίνου 63, και στο Δημότυχο, απέναντι από το νοσοκομείο, στην 25η Μαΐου. Και φυσικά την παρέα συμπληρώνει Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων εδώ στην πόλη της Ορεστιάδος, για να προσφέρετε αυτοκίνητα σε ανθρώπους που θέλετε τους εξυπηρετήσετε ή να εξυπηρετηθείτε εσείς όταν υπάρχει πρόβλημα με το δικό σας όχημα, το οποίο φαντάζομαι πως θα το έχετε αφήσει στο συνεργείο που διαθέτει η Fit Car Rental στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάτη γωνία. 25520-28525 το τηλέφωνο. Και τέλος, να μην ξεχνάμε το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, με δύο σημεία, ένα εδώ στην πόλη της Ορεστιάδος, στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα στην πιάτσα των ταξί, και ένα στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21. Για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, γιατί παρατράβηξε Κόκκινος πρωταθλητής. Έραψε το δεύτερο αστέρι Ισπανία, λέει άξια πρωταθλήτρια κόσμου. Νίκησε 1-0 την Αργεντινή στην παράταση. Επιμένει Ισπανικά ο Ολυμπιακός. Εσπόζιτο η νέα λύση. Εσπόζιτο θα λέγεται. Γιατί ο Μετιλίγιμπαρ πάγωσε τον Όσο. Μαθαίνει αντίπαλο. Στη μία η ώρα η κλήρωση του Ολυμπιακού για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Το κοινό παρελθόν του Μετιλίμπαρ με το μέσο της Εσπανιόλ, ξαναγυρίζουμε στον Εσπόζιτο, που είναι ένας παίχτης που το ξέρει πολύ καλά ο coach του Ολυμπιακού. Ικανοποιημένος ο Βάσκος, αλλά τα SOS του Μέντι στους παίκτες του. Αλλά λοιπόν, από τι έμεινε ευχαριστημένος στα φιλικά με Φορτούνα και Άγιαξ και πού εστίασε τις παρατηρήσεις του. Προπονήθηκαν Ρέτσος και Μουζακίτης. Νέα πρόταση περιμένει από Χαλ για Τζολάκι. Φήμες και για άλλη αγγλική ομάδα. Πρέσινγκ στον Ορτέγκα. Στον Ολυμπιακό θέλουν να έχουν έτοιμο το Γερμανό τερματοφύλακα. Όλα έτοιμα για Σάλιακα. Και μπάσκετ, δίνει τα χέρια με Ντόρση. Ραντεβού μέσα στην εβδομάδα για την ανανέωση. Γκουρού στο μυαλό του Μπαρτζόκα. Τι ψάχνει και τι σκέφτεται. Γιατί δεν βιάζεται ο coach. Η τρομερή ενίσχυση στο 1 και αλλάζει τα θέλω στο 4-3. Πάμε στην ώρα των σπορ. Ο σχεδιασμός του Νίκολιτς για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, τα τρία δυνατά φιλικά και η στόχευση να είναι η ΑΕΚ έτοιμη στον τελικό του Super Cup. Η ώρα της καθιέρωσης, λέει, του Κοϊτά ως ηγέτη. Και κοντά σε Κάγκουα η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει με τον 27χρονο παίχτη και προσπαθεί να κλείσει άμεσα τον deal με τη Χάποελ. Κρίσιμη σημερινή ημέρα για την εξέλιξη της υπόθεσης. Και τέλος, αποκάλυψη του Μάκη Αγγελόπουλου, θα δημιουργήσουμε ξενοδοχείο στη Σανέλ Αρένα. Η Sportime έχει βέβαια την εθνική Ισπανίας να φιγουράρει. Viva España γράφει 1-0 και μια φωτογραφία με όλους τους παίκτες και φυσικά με το κύπελο. Πάμε στη Μετροσπορ, πάλι εκεί με αυτή την είδηση αρχίζει. Ισπανία-Αργεντινή 1-0 στην παράταση, πανάξια η Ισπανία. Οι Φούριας Ρόχας κυριάρχησαν και δεν επέτρεψαν στο Μέση και την παρέα του να αμφισβητήσουν την αγωνιστική υπεροχή τους. Δείξτε του τι εστί ΠΑΟΚ. Παρακάτω με τη φωτογραφία του Τσεντί Οσμάν. Ώρα αποθέωσης στις 18:30. Ο κόσμος του Δικεφάλου ετοιμάζει μεγαλειώδη υποδοχή στον Τούρκο Αστέρα που ήρθε στη Θεσσαλονίκη και σήμερα στο Παλατάκι θα φορέσει για πρώτη φορά την ασπρόμαυρη φανέλα. Έφτασε χαμογελαστός και έστειλε μήνυμα για το παρελθόν και το μέλλον. Η ζωή σε οδηγεί σε διαδρομές που δεν μπορούσες να έχεις φανταστεί, φέρεται να δήλωσε. Ενθουσιασμένη η σύζυγός του με την πρώτη υποδοχή στο αεροδρόμιο Μακεδονία και κάτω-κάτω στα κιτρινόμαυρα και ο Στέφαν Γιώβιτς, ενώ απέκτησε και τυπικά τον MR Assist, έμεινε μόνο η ανακοίνωση για το Λιόπουλο. Το μπάσκετ του Άρη βέβαια. Με αυτά και με αυτά ήρθε η ώρα να αρχίσουμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Τι έχουμε? Έχουμε τη Δημοκρατία όπως πάντα στην αρχή. Μανώλης Κοτάκης, πάγος της Κομισιόν στον Πρωθυπουργό για την επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, δίπλα ακριβώς από το λογότυπο της εφημερίδας. Προφανώς θα το δούμε και στην εστία. Ενώ πιο κάτω, για λίγους η ρύθμιση με τις 72 δόσεις, δώρον άδρον, νέα δυνατότητα που δίνει η κυβέρνηση για παλιές οφειλές στην εφορία και στον ΕΦΚΑ, αφού 7 κόφτες αποκλείουν τους πιο πολλούς οφειλέτες. Έτσι γίνεται πάντα, εδώ που τα λέμε. Είναι μέτρα τα οποία ανακοινώνονται εντυπωσιακά με φανφάρες, με τυμπανοκρουσίες, και λες, α, ωραία, κάπου, και μετά κατά μόνας, όταν πάει ο καθένας να βρει αν χωρά ή δεν χωρά σε αυτά τα μέτρα, υπάρχουν 1000 πράγματα που τον βγάζουν στην απέξω. Προσβολή στους πεζοναύτες της Κύπρου. Τασούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννηνα. Ανύπαρκτη η κυβέρνηση στο υποβαθμισμένο ετήσιο μνημόσυνο, το οποίο ετοιμάζονται να καταργήσουν, εκπροσωπήθηκε από τον Μουγκόλο Βέρδο, λέει μάλιστα. Ο δήμαρχος Δούκας δεν τόλμησε να πει τη λέξη Τουρκία, απώνω Μπακογιάννης. Δεν έχετε κάνει τίποτα για την Κύπρο μας, τους φώναξε αγανακτισμένος πολίτης έξω από την Μητρόπολη. Ούτε σημαία της Μεγαλονήσου δεν είχαν. Πεντασέλιδη συνέντευξη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας χωρίς κουβέντα για τα εθνικά. Ακόμα βαρύτερη η συμβολισμή καθώς μεθοδεύεται προδοτικό σχέδιο ΑΝΑΝ νούμερο 2. Ακόμα δεν το έχουν διαβάσει εντωμεταξύ, έχουν όμως βρει ότι είναι προδοτικό στην εφημερίδα. Ενώ η Αθήνα σιωπά, η Άγκυρα αποθρασύνεται, νέες ιταμές και αναπάντητες προκλήσεις περί τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Μάλιστα. Και από την αριστερή στήλη, ένοχη σιωπή από το Μαξίμου για τις υπηρεσίες εντός εισαγωγικών που πρόσφερε στον Προκοπίου. Σύμφωνα με τους Financial Times, μέσω του πρέσβη Βράιλα, μπλόκαρε τις νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας για να επιστρατεύει τα κέρδη του εφοπλιστή, για να προστατεύει τα κέρδη του εφοπλιστή από το ρωσικό πετρέλαιο. Μάλιστα. Τώρα τι να πει κανείς. Αυτή η εφημερίδα ήταν κατά των κυρώσεων γενικώς. Δεν ξέρω. Ό,τι μπορεί καθένας. Με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ συνδέονται οι συλληφθέντες για τους εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Τι φοβάται ο Κυριάκος, ερωτήματα εγείρει η έκτακτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω καύσωνα. Φαντάζομαι ότι έχουν air condition. Μιχάλης Σάλας, η Ελλάδα μπορεί να γίνει παραγωγός τεχνολογίας και φάμπρικα διακίνησης λαθρομεταναστών από τον Εύρο στην Ευρώπη με κέρδη 300.000 ευρώ. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα από ελληνικές, βουλγαρικές, ρουμανικές και ολλανδικές αρχές. 7 συλλήψεις. Τα είδαμε αυτά και πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πάνω-πάνω έχει αθλητική είδηση για την, φυσικά για την Ισπανία που νίκησε την Αργεντινή και οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιούχους. Πάνω από 600 ετήσιες αυξήσεις συντάξεων την επόμενη χρονιά. Το όφελος για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Τράπεζες, ΟΑΕ, ΝΑΤ, ΕΤΑΛ, ειδικά ταμεία από 25 έως 42 έτη ασφάλισης, ποιοι ή μάλλον πώς θα υπολογίζονται οι κρατήσεις ΕΑΣ, ασθενείας και ο φόρος μεγαλύτερες ή καθαρές αυξήσεις. Αυτά λοιπόν η εφημερίδα, αυτή είναι η εφημερίδα που τα βλέπει όλα θετικά. Γαλάζια συσπήρωση, κυβερνητικό έργο έως τις κάλπες του 2027 και μέχρι 43 βαθμούς την Τετάρτη, βουτιά 10 βαθμών από Πέμπτη. Ο καύσωνας των 72 ωρών και το κύμα δροσιάς, λέει, γράφει, έχοντας μια φωτογραφία παραλίας. 37 συγγραφείς στον ελεύθερο τύπο. Σήμερα είναι η Έρικα Αθανασίου. Πιο κάτω στα θερινά σινεμά ένα διήγημα κάθε μέρα. Είναι στήλη και αυτό. Ταξιδιωτική οδηγία Ηνωμένων Πολιτειών. Συναγερμός για χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους. Και η Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για επίθεση στον Τσίπρα. Δούρου, Πολάκης, Παπάς πήραν και επίσημα τα κλειδιά της Κουμουνδούρου. Συλλήψεις στη Μεσσηνία, κοινοτάρχης και πυροσβέστης εκβίαζαν αγρότες και έβαζαν φωτιές. Μελέτη σοκ από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ένας στους τρεις γιατρούς δεν μετράει την πίεση των ασθενών. Τώρα εδώ λέει κοινοτάρχης και πυροσβέστης εκβίαζαν αγρότες και έβαζαν φωτιές, ενώ η άλλη εφημερίδα έλεγε ότι ότι τι ήταν λόγω του ΠΚΠ, τι ήταν λόγω των επιδοτήσεων, ήταν αγανακτισμένη κίνηση αυτή. Για λίγο να ρίξω μια ματιά, συγχωρέστε μου λίγο. Κάτι έγραφε η Δημοκρατία κάτω-κάτω. Με τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ έλεγε συνδέονται οι συλληφθέντες για τους εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Τώρα ποιος έχει δίκιο, ποιος συνέδεσε σωστά το θέμα, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Συντάξεις χειρίας, τέλος Αυγούστου. Οι καταβολές θα πληρωθούν με βάση το νέο καθεστώς, αλλά δεν θα υπάρχει επιστροφή των ποσών που χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Θα επανέλθουν από το 35% στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Εκτός σχεδίου δόμηση, μπορώ να χτίσω? Κανείς δεν ξέρει, είναι η απάντηση. Αλλά λούμ στις πολιοδομίες, που αποφασίζουν με διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανά περιοχή. Απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα. Πότε θα ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός? Έχει απάντηση η εφημερίδα. Πόσο επηρεάζουν τα νέα όρια των οικισμών? Τι γίνεται με όσα δεν έχουν πρόσωπο σε δημόσιο δρόμο? Τι θα γίνει με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια? Πιο κάτω η στήλη πήγα είδα, είδε στην επίδαυρο, η άλκης της σαν σκοτεινό παραμύθι και τα πορτοκάλια της παλιάς επιδαύρου στη μικρή σκηνή. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ από τη δεξιά στήλη της εφημερίδας, σε άσκηση ενότητας με τριαρχία. Ναι, δεν είναι τριανδρία γιατί υπάρχει μια γυναίκα μέσα, σωστά το προσεγγίζει η εφημερίδα, είναι τριαρχία. Η πρόεδρος, ο γραμματέας και ο αψής Σκιώδης. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί οι ασπίδες επέστρεψαν σε ελληνικά χέρια. Νέα συντήρηση, όχι μια συντήρηση, τι συντήρηση βρε, ό,τι θέλω διαβάζω. Μια συνάντηση στο Κάιρο με μεγάλο ενδιαφέρον για Σινά. Προφανώς για τη Μονή Σινά. Λεωφορεία, ποιος έχει αρμοδιότητα για τις στάσεις? Ελλάδα, απόλυτο μπάχαλο. Ποιος έχει αρμοδιότητα για τη δόμηση? Ποιος έχει αρμοδιότητα για τις στάσεις? Ποιος έχει αρμοδιότητα για τις λακκούβες? Ποιος έχει? Αυτή η αλληλοεπικάλυψη των νόμων και των αρμοδιοτήτων κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Αλλά και αυτό ευχολόγιο ακούγεται, αφού δεν υπάρχει βούληση. Ιράν και Ουκρανία, πολεμική κλιμάκωση και στα δύο μέτωπα και box office 250 εκατομμύρια δολάρια με το καλημέρα για την Οδύσσια του Νόλαν. Τελικά, του έκανε καλό ως με οποιοδήποτε τρόπο διαφήμιση η αντίδραση των Ελλήνων. Σιγά, μικρή αγορά της Ελλάδας. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Μακελιό. Μισότρελος Λουδοβίκος, ο ελαττωματικός γιος του Αποστάτη, γράφει ο Παναγιώτης Τρεανού, για τον Πρωθυπουργό βέβαια. Δέτσης, μαύρος, MRB, τους πληρώνει η Νέα Δημοκρατία με δημόσιες εργολαβίες εκατομμυρίων ευρώ για να τη βγάζουν πάντα πρώτη. Συμμορία απαταιώνουν για φυλακή, λέει για τους δημοσκόπους της MRB συγκεκριμένα. Διεφθαρμένη, όχι μόνο της MRB. Ναι, ο μαύρος είναι της MRB νομίζω, μάλλον μόνο για την MRB. Διεφθαρμένη πολιτική και συνδικάτου της ελληνικής Καμόρα, ο αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας Λάζαρος Γκλεζάκος, το σκοτωμένο αφεντικό του υποκόσμου και οι βαλίτσες με τα βρώμικα εκατομμύρια. Τι ξέρει για τη μαφία ο υπασπιστής του Σαμαρά? Και έχει μια φωτογραφία τον κύριο Σαμαρά και το σωματοφύλακά του. Ο Κάπο Ντικάπη της παρανομίας, απότακτος αστυνομικός και σωματοφύλακας της οικογένειας Λάτσι Σπύρος Παπαχρήστος, που σκότωσαν εκείνοι που ήθελαν να του πάρουν τη θέση. Και έχει μια άλλη φωτογραφία. Από την αριστερή στήλη, οι εκτιμήσεις για τις βάσεις στις σχολές, άνοδος ιατρική και πολυτεχνικές, που αναμένεται πτώση αναλυτική πίνακες. 20 Ιουλίου 1974, τα λιοντάρια της Κύπρου και η τουρκική εισβολή και η ηρωική αντίσταση. Ήρωες χωρίς παράσημα. Και τέλος, αφιέρωμα Τόλης Βοσκόπουλος. Τα λεφτά δεν τα αγάπησα γιατί δεν ξέχασα ποτέ από που ξεκίνησα. Άντε και μια αιστεία την προλαβαίνουμε. Κρίση στις σχέσεις Μαξίμου Ευρωπαϊκής Ένωσης για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, διαφθορά, ταμείο, ανακάμψεως. Πάγος Κομισιόν στον Πρωθυπουργό για την επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Είναι αυτό που γράφει ο Μανώλης Κοτάκης, είπαμε θα το δούμε εκτενέστερα εδώ. Δύο μέρες μετά την επίθεση του κυρίου Μητσοτάκη στην κυρία Κοβέση για ανάμειξη στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης Μαγκράθ δηλώνει «Τη στηρίζουμε, είναι ανεξάρτητη, συνεργαστείτε». Σαφέστατο με τρεις λέξεις. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, γράφει «Η Βρετανία καταργεί τις ψηφιακές ταυτότητες». Τι καημός κι αυτός. Το άρθρο του Ευθύμιου Πέτρου είναι το αδιέξοδο του πολέμου στον Περσικό κόλπο. Κατατίθεται η διάταξη για τις συντάξεις χειρίας. Λύση Ομοσπονδίας αναμένεται να προωθήσει στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Στην Κύπρο θα μεταβεί από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες σε μια ίστατη προσπάθεια επιλύσεως του Κυπριακού πριν αποχωρήσει από τη θέση του στο Διεθνή Οργανισμό. Εν τω μεταξύ, όλοι οι γενικοί γραμματείς του ΟΗΕ, πριν αποχωρήσουν από τη θέση τους, προσπαθούν να κάνουν κάτι για το κυπριακό ζήτημα. Πότε δεν γίνεται κάτι. Θράκη. Η Άγκυρα μιλά για τουρκική μειονότητα με αφορμή λουκέτο σε σχολεία. Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας περί αναστολής σχολικών μονάδων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μεταξύ των οποίων και 18 μειονοτικά σχολεία, τη χάνει εκμεταλλεύσεως από την Τουρκία, η οποία ομιλεί και πάλι για τα δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας, παρά το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά αποδίδει την αναστολή λειτουργίας αποκλειστικό στη μείωση του μαθητικού πληθυσμού και στην γεωγραφική κατανομή των εγγραφών. Η εξέλιξη σε αυτή προσφέρει στην Άγκυρα την ευκαιρία να επαναφέρει τους παγίους ισχυρισμούς της περί παραβιάσεως δικαιωμάτων της. Πιο κάτω, η Ελλάδα μπορεί να γίνει παραγωγός τεχνολογίας, είναι το άρθρο του Μιχάλη Σάλα, το είδαμε και αλλού. Η συνθήκη των Σευρών αναλύεται από τον Κώστα Κόλμερ. Προφανώς αναλύεται η συνθήκη. Καλή ήταν αυτή η συνθήκη, αλλά δεν μας έκατσε. Το άρθρο της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου λέει: ο Έλληνας Όμηρος πουλάει κάτι χιλιάδες χρόνια. Το ξέρουμε αυτό. Να δείτε που τώρα

0: αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Σύγχρονο,
8: πολυδύναμο,
7: μοντέρνο,
8: ευέλικτο.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
7: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
8: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
7: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
8: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
7: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
7: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
9: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
11: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
3: Και να είμαστε πάλι πίσω εδώ στο στούντιο του Ράδιο Εύρος και στην πρωινή μας περιπολία. Είμαι ο Χάρης Κανταρίδης και διάγω το βίο μου μοναχικά την σήμερον, διότι ο Ιωάννης Βαβαλικούδης δεν μπόρεσε σήμερα να παρευρεθεί. Θα είναι αύριο όμως, μην αγχώνεστε. Με μια μεγάλη καλημέρα στον Μπάμπη ξεκινάμε αυτή τη χρονική ζώνη της εκπομπής, αφού σας πω βέβαια ότι μαζί μας είναι πάντοτε το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Αναγεννήσεως 153 εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας και στην Ορφέως 21 στο Διδημότυχο. 25520-25331 το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας και να πάρετε τις απαραίτητες πληροφορίες. Μαζί μας είναι τα άνθη φυτά μπελιάς για γάμους, βαπτίσεις, τελετές, για κάθε ατομική ή ομαδική εκδήλωση αγάπης, όπου χρειάζεται ένα λουλούδι, μια γλάστρα, κάτι όμορφο και αρωματικό. Τα άνθη φυτά μπελιάς βρίσκονται εκεί, με δύο σημεία εξυπηρέτησης, δύο καταστήματα, ένα στην Ορεστιάδα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και ένα στο Διδημότυχο, απέναντι από το νοσοκομείο, στην 25η Μαΐου. Τρεις γενιές είναι μαζί μας τα άνθη φυτά μπελιάς πλέον. Όπως τρεις γενές είναι και τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης του Βάνι, του Κασαπιάν. Είναι τρεις γενές και πάνε για τέταρτη αυτή. Εδώ είναι πιο προχωρημένη η κατάσταση, καθώς συμπλήρωσαν 102 χρόνια ζωής. Τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν είναι στην πόλη από τότε που υπάρχει πόλη, σχεδόν, από το 1924. Και μεγαλώνει όμορφα μαζί με την Ορεστιάδα. Όποιος λοιπόν πάει στο κατάστημα του Βάνι, του Κασαπιάν, και αναφέρει αυτό τον κωδικό, αυτό τον μαγικό αριθμό 1924, που αφορά την ημερομηνία στο έτος όπου ιδρύθηκε η επιχείρηση, πρώτο άνοιξε την πόρτα της, κερδίζει 24% έκπτωση στις αγορές του. Μην το ξεχνάτε αυτό, γιατί είναι μια πολύ σημαντική προσφορά που γίνεται μέσω του Ράδιο Εύρος και της πρωινής περιπολίας. Τέλος να πούμε, όχι δεν είναι τέλος, έχουμε δύο ακόμα επιχειρήσεις στην παρέα μας. Είναι η Fit Car Rental, που προσφέρει προσενοικίαση καλοσυντηρημένα, αξιόπιστα, δυνατά οχήματα, και είναι αξιόπιστα και καλοσυντηρημένα γιατί διαθέτει και συνεργείο αυτοκινήτων. Στην Καλυπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, και τηλέφωνο το 25520-28525. Και φυσικά να μην παραλείψουμε, όταν κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, κουρασμένοι όντας, θα καταλήξουμε στο Παντρόν. Θα αράξουμε, θα ρεμβάσουμε, θα απολαύσουμε το καφέ μας, το αφέψιμά μας, το μπραντς μας, το ποτό μας, τα event, τα διάφορα, ό,τι θέλετε. Το Παντρόν είναι εκεί για μας, 20 ώρες το 24ωρο, και το εκεί που ανέφερα βρίσκεται απέναντι από την κεντρική πλατεία, στην Πρόκου 1, στη συμβολή της Κωνσταντινούπολεως με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Για να συνεχίσουμε τώρα να προχωρήσουμε με την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των πολιτικών εφημερίδων. Βλέπουμε πάνω-πάνω την Ευελίνα Σκίτσκα ή κάπως έτσι. Είπε το ναι στο σύντροφό της, λέει, μοντέλο του GNTM νίκησε τον καρκίνο και ετοιμάζεται για γάμο. Μπράβο στην κοπέλα αφού ξεπέρασε τέτοιο λούκι. Η ζωή και η πόζα, influencers, λέει, στη Μύκονο. Σημαντικό θέμα. Ένας viral δικηγόρος για όλες τις δουλειές, γράφει. Και πάμε παρακάτω. Check-in στη φρική. Γιατί οι αρχές προσπαθούν να συλλέξουν τα κομμάτια του μακάβριου παζλ και σε σχέση με την άφαντη Κινέζα μεσήτρια. Σύμπτωση και πριν από 6 χρόνια στα Βίλια είχε βρεθεί πάλι μια Κινέζα νεκρή σε βαλίτσα. Θρίλερ με το πτώμα γυναίκα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Και πιο κάτω, πρώτη κοσμική εμφάνιση Μιλωνάκη μετά την περιπέτεια της υγείας του, σε γαμήλια δεξίωση με την Τίνα Μεσαροπούλου και μετά αγκυροβόλια στην Πάρο. Και η Εσπρέσο στο πάλκο με τον Μανώλης Χιώτη, η Μαρία Ανδρέου, είδε την παράσταση και συνομίλησε με τον πρωταγωνιστή Γεράσιμο Γενατά. Γενατά δεν φαίνεται ακριβώς. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ταμείο ανάκαμψης, έγκλημα και τιμωρία. Με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύτηκαν, απειλή η Κομισιόν. Eurostat στην 23η θέση μεταξύ των 27. Η Ελλάδα ως προς τη χρήση αξιοποίησης χρημάτων που της αναλογούν. Λίγους μήνες πριν λήξει το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί το 47% των οροσήμων και των στόχων. Καύσωνας, στο κόκκινο το θερμόμετρο, φωνικό καλοκαίρι της Ευρώπης, περισσότεροι από 10.650 οι νεκροί της ακραίας ζέστης, μιλά στην εφημερίδα των συντακτών ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές, κίνδυνος για πυρκαγιές. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, το φάσμα μιας γενικευμένης σύγκρουσης αναδύεται ξανά στον Περσικό, όχι ότι χάθηκε εντελώς τον προηγούμενο καιρό, απλά... Καταρχήν, συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης ή όπως αλλιώς το λέγαν, έδινε κάποιες ελπίδες στον κόσμο ότι θα το ξεπεράσουμε, αλλά δεν. Ελλάς, του Τσίπρα. Πια τα 75 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, γραμματέας ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Συνέντευξη Νίκος Παπάς, γραμματέας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συλλογική ηγεσία, συμμαχίες με όσους θέλουν. Και δεν φαίνεται να είναι πολλοί αυτοί. Γραμμή ΣΑΠ, το είπαμε, το αναβάλαμε. Νέες καθυστερήσεις στην ανακαίνιση σειρμών παρά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς. Οδύσσια του Νόλαν, το κοινό απέρριψε τους ακροδεξιούς μνηστήρες. Η εφημερίδα συντακτών κατέγραψε τις πρώτες αντιδράσεις των θεατών. Επικίνδυνα μονοπάτια, οι παγίδες του Ολύμπου και των ξεχασμένων έργων. 8 συμβάντα με 2 νεκρούς στους 4 μήνες τους προηγούμενους είναι στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Πάμε στην Κόντρα News, η οποία γράφει «Τρόμο στην Ευρώπη για τις συνέπειες στην οικονομία από την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις των Αμερικανών μεταφέρονται στο Ισραήλ. Άγριο σφυροκόπημα της Μόσχας στο Κίεβο. Η επικίνδυνη κλιμάκωση των συγκρούσεων στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας μπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνες παρενέργειες στην οικονομία της Ευρώπης και ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου που αποτελούν τον αδύναμο κρίκο. Οι πύλες της κολάσεως άνοιξαν στο Ιράν μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για συνεχείς βομβαρδισμούς ως αντίπεινα για το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών. Έχει όντως, λίγο ως πολύ ήταν αναμενόμενο, γνωρίζοντας το πώς αντιδρούν οι Αμερικανοί, πολύ δε περισσότερο τώρα που έχουν Τραμπ. Θερμική ασφυξία σε όλη τη χώρα, δύσκολες ημέρες η Δευτέρα και η Τρίτη, αυξημένος ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Το ταμείο είναι μείον. Μαχαίρι στα έξοδα και στις διακοπές οι Έλληνες, με βασικό γνώμονα την εξοικονόμηση χρημάτων, προγραμματίζουν τις φετινές διακοπές οι Έλληνες καταναλωτές, όσοι εκ των οποίων έχουν τη δυνατότητα. Στο πλαίσιο αυτό, κάνουν συστηματική προετοιμασία γευμάτων στο χώρο διαμονής, αποφεύγουν έξοδα για εστίαση και επιλέγουν την εντατική αγορά τροφίμων. Μάλιστα. Σε εκλογική μάχη, η Ελλάς ανακοινώνει την οργανωτική της δομή με την Πολιτική Επιτροπή. Ολοκληρώνει λοιπόν την οργανωτική επιτροπή, την οργανωτική δομή. Ρύθμιση χρεών από σήμερα, υποβολή αιτήσεων ακόμα και για οφειλέτες των 5.000 ευρώ. Και πώς δρούσε το κύκλωμα. Ποιο κύκλωμα? Έκαιγαν χωράφια στη Μεσσηνία για να εκβιάζουν αγρότες και να αρπάζουν επιδοτήσεις. Ελλάδα 2026 είναι αυτό. Και πάμε στη Star Press. Θα σε σκοτώσουμε αν δεν πληρώσεις. Η νέα τηλεφωνική τρομοκρατία που στοχεύει ηλικιωμένους. Απίστευτο. Τέτοια απειλή. Μεγαλώνει η λίστα του θανάτου, το πιο γρουσούζικο έτος για τη Showbiz. 34 επώνυμοι νεκροί μέσα στο 2026 και δεν νομίζω ότι φταίει το 26. Η Γαριφαλιά Καλυφώνη απαντά για τα κιλά της. Έφαγε πολύ ή πιθανή εγκυμοσύνη. Κοιμόμαστε, ξυπνάμε με αυτό τον καημό. Μυστήριο τρεις μέρες μετά την κηδεία της Κοντού για την περιουσία της, ποιος κρατά το θησαυρό της Μάρος. Η συλλογή κοσμημάτων από τους δύο συζύγους της και ο βασικός κληρονόμος. Πολύτιμα κοιμήλια και διαμάντια που φιλούσε μέχρι το τέλος της. Τώρα από την αριστερή στήλη, θρίλερ τρόμου στην Κυψέλη και άλλη νεκρή σε βαλίτσα, μικρόσωμη με τα μαλλιά πιασμένα σε κότσο. Ο Δίνης ο τελευταίο αντίο του στο Λορέντζο, σκιά του εαυτού της η Κατραβά, το άσπρο τριαντάφυλλο στο φέρετρο. Εκβιαστές αγροτών άρπαζαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, μπράβη της γης λέει. Και όλο αυτό για τις επιδοτήσεις τώρα, ο κοινοτάρχης και ο γάτος γράφει η εφημερίδα. Σειρά για την Political, η οποία πάνω στη στήλη Political Incorrect του εκδότη του Νίκου Καραμαλή γράφει «Σήμερα ο τελευταίος χορός του Σοκράτη Φάμελου, η Βολική Ρεναδούρου, ο Πολάκης που φοβίζει και το καφενείο του ΣΥΡΙΖΑ, η Έλτον και το Χρυσάφι στο ΕΠΕ Ινοφύτων». Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Παραδίπλα η είδηση είναι αθλητική για την Ισπανία και το Μουντιάλ. Νέα τερτύπια Ερντογάν. Ύπουλο σχέδιο νομιμοποίησης του ψευδοκράτους. Με ποιο κόλπο επιχειρεί να δώσει θαλάσσια δικαιοδοσία στα κατεχόμενα. Αφιέρωμα πιο κάτω στην τραγωδία της Κύπρου. Η εισβολή του Ατίλα, ανοιχτή πληγή για τον Ελληνισμό. 52 χρόνια μετά την 20η Ιουλίου του 1974 η Μεγαλόνησος αιμορραγή. Η αλήθεια είναι ότι ναι. Πέρασε μισός αιώνας και λύση δεν δόθηκε και να λέμε του στραβού το δίκιο. Δεν διαφαίνεται και φως στον ορίζοντα. Θρίλερ στην Κυψέλη. Μυστήριο με την ταυτότητα της νεκρής που εντοπίστηκε σε βαλίτσα. Τι δηλώνουν στην Political πηγές της ελληνικής αστυνομίας για τα ευρήματα και την έρευνα. Από τη δεξιά στήλη της εφημερίδας υπάρχει η στήλη Black Files, οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια, η οποία γράφει αυξάνεται η βαρύτητα της Credit Bank, τι θα φέρει ο νέος σχεδιασμός για την ΕΙΑΘ, πώς και γιατί πάρθηκε η απόφαση για τον άξονα Ελευσίνα Ινόφυτα και οι αποθήκες φεύγουν από την Αθήνα. Πώς θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, τα 10 κλειδιά για πρόωρο σκίσιμο των μνημονίων, τι λέει. Πώς και πότε θα μπορούσε να επιτευχθεί μείωση του χρέους το 60% του ΑΕΠ. Αχα, αργότερα, πολύ αργότερα. Αγαθάγγελος, Μητροπολίτης Φαναρίου. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε φοιτητές του Βατικανού οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης. Τι λέει ο Γενικός Διευθυντής της Ανατολικής Διακονίας για την επί 20 χρόνια λειτουργία του προγράμματος. Δύο πρωτοσέλιδα έχουν μείνει, αυτό της απογευματινής και αυτό της ελεύθερης ώρας. Πάμε λοιπόν στην απογευματινή, η οποία γράφει Κυριάκος Μητσοτάκης, τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Βασίλης Κούρης, ποιοι και πότε θέλουν να γίνουν εκλογές. Καλά, πολλοί θέλουν, δεν νομίζω, χωράνε όλοι στην εφημερίδα. Ενισχύεται η φαρέτρα των πρωτοβουλειών για το δημογραφικό. Άλλοι μόνο τέσσερις πρωτοβουλίες έχουν πάρει. 3 μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολυτεκνές οικογένειες. Επιδόματα γέννησης και από τους δήμους. Φορό απαλλαγή των τελών ταξινόμησης για γιόταχη. Αυτό θα κάνει. Αυτό πραγματικά θα κάνει τους Έλληνες να γενοβολάνε σαν τα κουνέλια. Φοροαπαλλαγή των τελών ταξινόμησης για γιόταχη. Έτσι, για να κάνουμε παιδιά. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα βάουτσερ σε παιδικούς σταθμούς με 4 παιδιά και άνω. Μάλιστα, όλα αυτά τα γράφει ο Γιώργος Αυτιάς. Και εδώ τώρα, σκέφτομαι εγώ, ο Μπουνταλάς της υπόθεσης, έτσι. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα βάουτσερ σε παιδικούς σταθμούς αν έχεις 4 παιδιά και άνω. Και παίρνουμε τώρα κάποιες ομάδες ανθρώπων. Κάποιοι που είναι πολύ πλούσιοι και έχουν 4 παιδιά και άνω και κάποιοι που είναι πολύ φτωχοί και έχουν 4 παιδιά και άνω. Το γεγονός ότι γίνεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια η αποδοχή, ναι μεν, εξισορροπεί μια κοινωνική αδικία, κοινωνική, αλλά από την άλλη, αυτός που είναι πλούσιος μπορεί να πάρει και νταντά. Μπαίνοντας ένας πλούσιος εκεί, πιθανόν να μην υπάρχει θέση για κάποιους φτωχούς. Λέμε τώρα. Και πείτε μου εσείς ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες να επιλεγεί αν το πράγμα λειτουργεί έτσι όπως λειτουργούν όλα στην Ελλάδα. Ο πλούσιος ή ο φτωχός. Το αφήνω να εωρείτε. Χάνεται μια μικρή πόλη κάθε χρόνο λόγω της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα. Χαίρο πολύ. Ιράν, αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Κίεβο, μπαράζ πυραυλικών χτυπημάτων από τη Μόσχα. 2 πόλεμοι οι οποίοι συνεχίζονται. Έχει και άλλους στην Αφρική, αλλά εκεί δεν υπάρχουν πολλά συμφέροντα των δυτικών, οπότε δεν τους πολύ βλέπουμε. Επικίνδυνη κλιμάκωση στα μέτωπα των πολέμων. Πιέσει στο Ζελένσκι και στο εσωτερικό με διαδηλώσεις για την αποπομπή του Υπουργού Άμυνας. Να και η είδηση που δεν είδαμε, που σας την είπα εγώ προφορικά βέβαια, αλλά δεν τη βλέπαμε στις εφημερίδες. 2 αθλητές μας έκαναν περήφανους, λέει το Τσιτσιπά για το τρόπαιο που κατέκτησε. Το είχαν γράψει και άλλες εφημερίδες και λέει και για την Ιακωβάκη που πήρε το χρυσό με καλύτερη ευρωπαϊκή επίδοση στα 400 μέτρα των κοριτσιών κάτω των 18 ετών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Νέα εργαλεία με 72 δόσεις και εξοδικαστικό η μάχη μείωσης των χρεών. Από σήμερα αιτήσεις για οφειλές έως το 2023. Την άλλη Δευτέρα ρυθμίσεις λήξη πρόθεσμων από 5.000 ευρώ και πάνω. Τώρα θα μάθουμε όλη την αλήθεια, έρχεται η ελεύθερη ώρα. Η αγνοούμενη το κρυφό δάκρυ. Του Αλφα Μαρτίνου, παρουσίαση του νέου αποκαλυπτικού βιβλίου, αφορά βέβαια τους αγνοούμενους της Κύπρου, αν καταλαβαίνω καλά. Ριβιέρα Ελληνικού, πώς εξαφανίστηκε ο Παρθενώνας από τον Όρθιο Φαλό. Είναι αυτό το κτίριο που κτίζεται ο πύργος και εξαφανίστηκε ο Παρθενώνας από αυτόν. Προφανώς θα έχει εξαφανιστεί από κάποια συγκεκριμένη γωνία. Θα μπορούν να τον δουν. Από άλλες γωνίες θα φαίνεται. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Φιάσκο η Ατζέντα 2030 με προσωπικό αριθμό, υποχώρηση του Υπουργείου Άμυνας για τις νέες ταυτότητες στις στρατιωτικές σχολές μετά το δημοσίευμα της Ελεύθερης Ώρας. Ναι! Η Υπουργός Παιδείας εκθέτει την κυβέρνηση μετά τον γάμο των γκέι. Βιβλίο 6ης Δημοτικού. Οικογένεια με συζύγους ιδίου φίλου. Κυρία Ζαχαράκη, μήπως γνωρίζετε καμιά γενιά Ελλήνων που να προέκυψε από συζύγους που ανήκουν στο ίδιο φύλο? Μήπως γνωρίζετε καμιά ιστορική περίπτωση δημογραφικής κρίσης που να λύθηκε με γονείς του ίδιου φύλου? Μήπως γνωρίζετε κανένα παιδί που γεννήθηκε ζητώντας έμφυτα τον μπαμπά του και το δεύτερο μπαμπά του ή τη μαμά Α και τη μαμά Β? Τελικά ποιοι και γιατί θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη από πρωθυπουργό? Αναρωτιέται αυτή η εφημερίδα που κάνει αυτό το συγκριτικό σχόλιο. Εγώ δεν θα το σχολιάσω. Το αφήνω και αυτό. Κάπου εδώ τελειώσαν λοιπόν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάπου εδώ και εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Να ακούσουμε λίγη μουσική και να επανέλθουμε μετά τις 8.30. Φύγαμε.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
4: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
3: Και να είμαστε πάλι εδώ, στην πρωινή περιπολία ή μάλλον να είμαι εδώ στην πρωινή περιπολία, καθότι όπως είπα ο Γιάννης ο Βαβαλικούδης σήμερα εκτάκτως απουσιάζει. Έχω όμως τη χαρά να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Μπέρδου Κατερίνα. Είναι εκπρόσωπος ουσιαστικά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Κυρία Μπέρδο, αυτή τη φορά το είπα σωστά.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ναι,
3: είπα σωστά τον τίτλο του κόμματος.
4: Τα ξέρω. Και άλλη μόνο είναι καινούργιο κόμμα και εν πάση περιπτώσει προφανώς και δεν έχει ακόμη εντυπωθεί.
3: Να πούμε την ιδιότητα.
4: Συμπαράταξη, λοιπόν.
3: Να πούμε την ιδιότητα, που έχετε ως αναπληρώτρια του τομέα άμυνας του κόμματος.
4: Ναι,
3: ωραία.
4: Μάλιστα.
3: Για τον κόσμο. Αυτό. Λοιπόν, αφορμή του καλέσματός μας του σημερινού στάθηκε ένας φραστικός διαπληκτισμός που είχατε στον αέρα με τον κύριο Παπαθανάση της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με το ποιος ξέρει και ποιος δεν ξέρει τι, γιατί ομολογώ ότι ήταν λίγο θρασί, να το πω αυτό που είπε.
4: Ήταν προσβλητικό, και να το πω εγώ καλύτερα, γιατί το έζησα κιόλας.
3: Μήπως θέλετε να ακούσουμε πρώτα λίγο το αυτό, έχετε χρόνο δύο λεπτά, να ακούσουμε
4: βεβαίως,
3: το απόσπασμα,
4: βεβαίως,
3: έτσι ώστε βεβαίως να καταλάβουν και οι ακροατές πού έγκυται η αντίρρησή σας και η όποια επιθετικότητα, ας πούμε, δείξατε, προσπαθώντας να υπερασπίσετε την τιμή σας, ας το πούμε έτσι, και τη γνώση σας. Πάμε λίγο.
5: Δημιουργήθηκε, είναι μια πια διαδικασία πληρωμών, η οποία είναι. Δεν έχει καμία σχέση και δεν επηρεάζεται από κανέναν. Είναι μια υπηρεσία όπως είναι αντίστοιχα οι φορολογικές μας δηλώσεις και όλα αυτά. Θα ανοίξουν τώρα σε λίγο καιρό οι δηλώσεις με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, όπου δεν θα μπορεί να παρεμβαίνει κανένα τρίτο χέρι. Ήδη οι πληρωμές που γίνανε, γιατί μάλλον δεν γνωρίζουν οι κυρίες. Εγώ είμαι από έναν αγροτικό
6: κόμμα. Πραγματικά είστε πάρα πολύ ημιωτικός. Πώς το λέτε ότι δεν γνωρίζουμε. Είστε μόνοι σας.
5: Είπατε δεν γίνονται πληρωμές. Προχθές λοιπόν,
6: είπα
5: κυρία
6: λοιπόν ότι δεν γίνονται πληρωμές από πολίτες. Θέλετε ονοματεπώνυμα.
5: 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, επειδή δεν το γνωρίζετε. Μπήκανε 31 του προηγούμενου, του προηγούμενου μηνός,
6: τα
5: οποία 1,1 δισεκατομμύρια ήταν τα περισσότερα χρήματα που πήραν οι αγρότες
6: επιτέλους.
7: Ότι κάνει τη δουλειά της ανοίγησης.
5: Δεν πειράζει. Είναι πολύ εύκολο να σας διακόψω.
6: Η μεταφορά στην ΑΔΕ είναι από δικά σας διαχειριστικά σφάλματα. Και είναι υπηκής όρος.
5: Το πρόβλημα, το σκάνδαλο ΠΚΠ δημιουργήθηκε επί κυρίου Τσίπρα, ο οποίος προσπαθεί τώρα να αλλάξει το κουστούμι και να εμφανιστεί άλλος, επί κυρίου Τσίπρα το 2015, με την τεχνική λύση και τα ζώα, τα υπτάμενα, σε
6: προσωπικά
5: τα οποία δεν υπήρχαν λύσεις. Εμείς το καταργήσαμε, δώσαμε οριστική λύση στον γόνιμο δεσμό. Τα χρήματα τα οποία. Σας παρακαλώ, προστατεύστε
6: με. Κύριο Μελά,
5: κυρία,
6: το ξέρετε.
5: Ακούστε, επειδή δεν γνωρίζει. Πριν τρεις μήνες, τρεις μέρες. Πήρανε. Δεν γνωρίζει, γιατί λέει να πληρώνει ο αγρότης 10,000 ευρώ. 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ πήραν οι αγρότες. Πήραν όλα τα χρήματα που πήραν.
7: Είναι τα περισσότερα χρήματα. Δεν με αφήνουν
5: όμως να τοποθετηθώ. Η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που βάλε τέλος στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Είναι η κυβέρνηση η οποία κανένα
8: δεν
5: καταδικάστηκε και προχωράει μόνη χωρίς ψήφιση από κανένα άλλο κόμμα το να επιλύσει οριστικά τη δυνατότητα να παίρνουν οι αγρότες αυτά τα δικαιώματα.
8: Παρακαλώ.
6: Ήθελα να πω ότι 9 εβδόμου Έγινε ένα αίτημα από τους αγροτικούς συλλόγους του Εύρου και του Βορείου και του Νοτίου Εύρου με τα παράπονά τους, το οποίο απεστάλλει, δημοσιοποιήθηκε σε εμάς, μίλησαν οι πρόεδροι των αγροτικών συλλόγων, είπαν τα παράπονά τους και είπαν ότι ενώ έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές, παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν είναι μόνο το monitoring, είναι και το τριφύλι και συνδεδεμένοι και πάρα πολλά απλήρωτα, να σας πω. Και έγινε λοιπόν αυτό το αίτημα των αγροτικών συλλόγων ακριβώς στην κυβέρνηση, για να υπάρχει μια απάντηση και δεν ξέρω αν ζητήθηκε και συνάντηση. Αλλά αυτό σε εμάς έγινε προλίγων ημερών. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ προηγουμένως ανέφερα ότι εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί. Οι άνθρωποι αυτοί πια έχουν ένα θέμα βιωσιμότητας. Τα χρήματα τους οφείλονται, ίσως όχι όλα, όμως τους οφείλονται χρήματα και έχουν διαμαρτυρηθεί εντόνως γι' αυτό. Να μην ξεχνάμε ότι στον Εύρο έχει καεί 1 εκατομμύριο στρέμμα γης, έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλη ζημιά με τα κοπάδια, με τις ζωονόσους και επίσης υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα με τα απλήρωτα και εδώ βλέπουμε ότι υπήρξε όλο αυτό εδώ και πόσους μήνες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο πηγαίνουν, έρχονται χρήματα και εκατομμύρια, τα οποία τελικά δεν ξέρουμε αν αυτοί που δικαιούνται τα χρήματά τους θα τα πάρουν και αν αυτά τα χρήματα τα οποία αποστερήθηκαν από την αγροτική παραγωγή και τους αγρότες θα μπορέσουν να επιστραφούν με κάποιο τρόπο. Δεν ήθελα να πω κάτι περισσότερο. Εγώ προέταξα το αίτημα για τον Εύρο, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά και από συζητήσεις που έχουν γίνει με τους αγρότες και τώρα στέλνουν και λένε για την ντεμίνιμις τριφυλίου του 24, για τις αποθηκευμένες θερμιδικές του Εύρου, ντεμίνιμις ρυζιού, χαμηλή παραγωγή, β' δόση. Αυτά όλα είναι απλήρωτα. Και είπα λοιπόν και μετέφερα το αίτημα που έχει γίνει γραπτός από τους αγροτικούς συλλόγους του νομού. Γιατί θα πρέπει νομίζω να τοποθετούμαστε όλοι με αυτά που γνωρίζουμε. Οπότε όταν λέμε κάτι στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και να τοποθετούμαστε πολιτικά, η απάντηση του «δεν γνωρίζεις και μη μιλάς» νομίζω ότι δεν τιμά κανέναν στη συζήτηση.
3: Τελικά γνωρίζατε.
4: Θέλω να ξεκινήσω από το εξής. Λοιπόν, καταρχήν αυτή η αντίληψη ότι μη μιλάς και δεν ξέρεις γιατί μου λες κάτι που δεν μ' αρέσει να το ακούω, δεν θα γίνει δεκτή. Εμείς θα λέμε τη γνώμη μας και τη λέμε τεκμηριωμένα και με πολιτικά επιχειρήματα. Αυτή είναι μια λογική η οποία ταιριάζει σε άλλα κόμματα, δεν την περιμένει κανείς από θεσμικά κόμματα να σε πάνελ, αλλά όποιος τη λέει θα παίρνει την απάντησή του. Και γι' αυτό το λόγο και ήμουνα και πάρα πολύ λεπτομερή στη συνέχεια, γιατί μου στείλανε πράγματι οι άνθρωποι από εδώ πάνω, τι ακριβώς πληρώθηκε και τι ακριβώς δεν πληρώθηκε. Να πούμε λίγο όμως τι ενοχλεί, για να είμαστε στην ίδια σελίδα. Ο κ. Παπαθανάσης ζήτησε προστασία όταν τον ρωτήσαμε για την εναλλαγή των προέδρων στον ΕΠΕΚΕΠΕ, για την εναλλαγή των υπουργών, για τον κύριο Μελά. Εδώ έχουμε καταδικαστικές αποφάσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν βγήκε και πανηγυρίζει και έλεγε ότι δικαιώνεται όταν έχουμε 22 ποινικές διώξεις, μεταξύ των οποίων 4 ενεργεία βουλευτές. Και εγώ είμαι, θα πω ότι πάντα και με κάθε τρόπο σέβομαι τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να οθώσουν και να μην υπάρχουν ποινικές ευθύνες, αλλά εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο στο οποίο έχουν παγωθεί εκατομμύρια, τα οποία εκατομμύρια σχετίζονται με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, άμεσα ή έμεσα, και τα χρήματα λείπουν από την αγροτική παραγωγή και τους αγρότες. Όταν λοιπόν το δράσος περισσεύει και βγαίνει σε ένα πάνελ θεσμικά να πεις ότι είναι όλα πληρωμένα και του λέμε εμείς ότι δεν είναι πληρωμένα για τον Εύρο 1, 2, 3, 10, βγήκανε και δύο αγρότες και το εξήγησαν του κύριου Παπαθανάση, που μάλλον εκείνος δεν γνώριζε τι ακριβώς δεν είναι πληρωμένο, τότε μετά στη συνέχεια ήταν κατευναστικός και άλλαξε τον ηρωνικό και απαξιωτικό του τόνο. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις επίθεση χωρίς επιχείρηματα. Εκτός όμως από τις διώξεις, αυτό που θα πρέπει νομίζω να δεν αντιλαμβάνονται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όταν έχεις αυτό το σκάνδαλο που ταλαιπωρεί τον κόσμο, όταν έχεις μεταφέρει την ΑΔΕ γιατί δεν μπορείς να βρεις άλλη λύση, όταν 7 χρόνια δεν έχεις κάνει τίποτα γιατί η κυβέρνηση δεν έλυσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπήκε και έλεγξε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έλεγξε 19-21. Μπορούμε να συζητήσουμε για όποια χρονιά βολεύει τα στέλεχη της Δημοκρατίας, όμως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ψάχνει για τότε, αν δεν ενοχλεί. Γιατί εδώ ακούγονται και παράπονα για το πώς γίνεται η δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κάθε δικαστικής αρχής, το οποίο νομίζω ενέχει και άλλα ζητήματα που είναι επικίνδυνα να θίγονται στις δημοκρατίες. Όταν λοιπόν έχεις μία ποινική δίωξη και ποινικές διώξεις και αγρότες απλήρωτους, τότε δεν μπορεί ένα στέλεχος θεσμικό να βγαίνει είτε να κάνει επιθέσεις στους θεσμούς. Γιατί αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ένας θεσμός, ευρωπαϊκός θεσμός, και να λες αστεία χωρίς καμία βάση. Η αλήθεια είναι απλή. έχουμε ένα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ένα πραγματικό σκάνδαλο. Είναι ένας οργανισμός δηλαδή που 7 χρόνια βρισκόταν αποκλειστικά υπό την ευθύνη της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, για τον οποίο έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό συμβαίνει. Αυτά είναι τα γεγονότα. Το ερώτημα τώρα εδώ είναι ποιος έχει την πολιτική ευθύνη όταν ένας οργανισμός του ελληνικού κράτους έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαχείρισης ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Και να θυμηθούμε τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε η κυβέρνηση αυτή στην προανακριτική επιτροπή, που για να βγει από τη δύσκολη θέση για τους κύριους Βορύδη και Αυγενάκη έβαλε στο τσουβάλι τις επιστολικές. Τα θυμόμαστε όλα αυτά, ο κόσμος δεν τα ξεχνάει. Άρα δεν μπορείς να πανηγυρίζεις, γιατί έχεις μια κατάσταση η οποία έχει ζημιώσει πολλαπλά την αγροτική παραγωγή, την ελληνική κοινωνία και έχει τσαλακώσει την εικόνα της χώρας διεθνώς.
3: Κυρία Μπέρδου,
4: το ζήτημα, να τελειώσω αυτό και να απαντήσω ό,τι θέλετε. Το ζήτημα δεν είναι αν κάποιοι αθώθουν ή αν καταδικαστούν. Σεβόμαστε, επαναλαμβάνω, το τεκμήριο αθότητας για κάθε Έλληνα πολίτη. Λέμε και απ' την άλλη, βέβαια, ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο, ανεξαρτήτως του αν είναι εκλεγμένοι ή όχι. Και φυσικά λέμε ότι εδώ είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Ποιο είναι αυτό? Εδώ και 7 χρόνια έχεις μια κυβέρνηση η οποία είναι εμπλεγμένη σε σκάνδαλα. Ακούς ποινικές διώξεις, ακούς υποκλοπές, ακούς τέμπη. Δηλαδή, θέλω να πω, χωρίς να μηδενίζω, ότι όταν διαρκώς ακούς για διώξεις και σκάνδαλα, εδώ είναι μια πολιτική, ένας τρόπος πολιτικής διακυβέρνησης, δεν τυχαίο γεγονός. Και θα ήταν πολύ καλό και πολύ σωστό και πολύ έντιμο, αν θέλετε, απέναντι στον κόσμο που ταλαιπωρήθηκε και ταλαιπωρείται, να κρατάνε τα στελέχη τα οποία κυβερνούν τη χώρα μας για 7 χρόνια, μια άλλη θέση στο δημόσιο λόγο και να είναι λίγο πιο κατευναστική. Γιατί εδώ ακουμπάμε και τα όρια της τοξικότητας και με ευθύνη της κυβέρνησης επουδενή της Ελλάδας.
3: Να ρωτήσω τώρα. Λοιπόν, θέλω να τοποθετηθείτε στο τι πιστεύετε εσείς, το γιατί αυτό το αφήγημα το φέρουν συνεχώς τα στελέχη, οι υπουργοί και ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί, ότι όλα πάνε καλά, ότι κάναμε φοβερή δουλειά. Είναι, το πιστεύουν, λέτε, είναι άγνοια ή εξυπηρετεί κάτι, κάποια στρατηγική?
4: Εγώ πιστεύω ότι, θα σας πω, είναι στη λογική ότι, για παράδειγμα, είναι στα πλαίσια της πολιτικής που ασκείται από τη Νέα Δημοκρατία. Βρίσκουμε ένα νούμερο που μας βολεύει, χτίζουμε εκεί πάνω σε αξεστόρι και χτίζουμε πολιτική. Παράδειγμα, μας λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όλο το τελευταίες μέρες, τελευταίες 10 μέρες για τα 12 δις προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Μέσα σε αυτά τα χρήματα έχουμε και την αναδιάρθρωση των μετοχών της Μέτλεν και τα νούμερα δεν είναι αυτά. Ξέρετε τι γίνεται. Όταν δεν μπορείς να λύσεις τα προβλήματα ή όταν αφήνεις συνειδητά την αγορά ασύδοτη, το τι συμβαίνει από τα δύο, δηλαδή ή αν δεν θέλουν ή αν δεν μπορούν, αυτό θα πρέπει να μας το απαντήσουν οι ίδιοι που διαχειρίζονται κρατική εξουσία. Λέμε όμως ότι όταν δεν μπορείς να λύσεις τα προβλήματα και δεν μπορείς να τα λύσεις. Γιατί, ας πούμε, έχεις την ακρίβεια, δεν έχει λύσει. Έχεις το ενεργειακό ζήτημα, δεν έχει λύσει. Έχουμε ρωτήσει πάρα πολλές φορές για ποιο λόγο υπάρχει ιστορική κερδοφορία εταιριών ενέργειας 12 δις τα τελευταία 4 χρόνια. 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, τελευταία κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα και το πιο ακριβό καύσιμο. Εμείς αυτά δώσαμε μία πρόταση. Και θα προτείνουμε και άλλα πράγματα τα οποία θα είναι πολύ ουσιαστικά και τεκμηριωμένα. Για την ενέργεια, για παράδειγμα, προτείναμε ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα για μείωση 30% του λογαριασμού.
3: Τότε έχουμε την ακριβότερη ενέργεια σε σχέση με τι, το πώς το συμπεραίνεται αυτό σε σύγκριση με άλλες χώρες?
4: Θα σας πω. Καταρχήν έχουμε. Θα σας πω ακριβώς πώς.
3: Ή με την αγοραστική δυνατότητα του Έλληνα.
4: Με όλα. Έχουμε καταρχήν απόκληση από τους ευρωπαϊκούς δείκτες. Δηλαδή, έχουμε 19,5% ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα και έχουμε 9% σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Το κρατάμε αυτό. Αυτό τι σημαίνει? Δεν μπορεί ο Έλληνας να στήξει και να θερμάνει το σπίτι του επαρκώς. Έχουμε 8% στα οικιακά και στα εμπορικά φωτοβολταϊκά μικρής ισχύος, όταν στην Ολλανδία, για παράδειγμα, τα μικρής ισχύος είναι 80%. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι έχουμε ΑΠΕ, αλλά για μεγάλους παίκτες. Έχουμε 12 δις κερδοφορία των εταιριών ενέργειας. Αυτά είναι στοιχεία.
3: Να προσθέσουμε ότι δεν μπαίνουν, και μεγάλο κομμάτι της παραγωγής των ΑΠΕ δεν μπαίνουν μέσα στην διάθεση.
4: Δεν αφορά την κοινωνία, δηλαδή, ξέρετε, αφορά αυτό που σας λέω, λίγους παίκτες. Είναι 8% της ισχύως και στην Ολλανδία το αντίστοιχο νούμερο είναι 80%. Δεν θυμάμαι στην Ολλανδία να είναι σοσιαλιστές ή αριστεροί. Θέλω να πω ότι είναι μια άλλη πολιτική επιλογή. Το να μην έχεις λύσεις στην ακρίβεια και στην ενέργεια δεν έχει χρώματα. Αφορά την ελληνική κοινωνία και οφείλεις να το λύσεις. Λοιπόν, δεν μας έχει απαντήσει γιατί έχουμε 12 δις κέρδη στην ενέργεια. Εγώ θα επιμείνω στο νούμερο και ας βρεθούν εδώ να μου το αντικρούσουν. Λέω στη συνέχεια το εξής για τα δηληστήρια που ανέφερε και ο κύριος Παπαθανάσης προχτές. Και θέλω να πω το εξής. Εγώ προκαλώ να συγκρίνουμε τα δημοσιευμένα, γιατί εγώ τα έχω δει, δημοσιευμένα στοιχεία των δηληστηρίων το πρώτο τρίμηνο του 26, να τα συγκρίνουμε με το 25. Δεν θα πω πιο παλιά, θα πω σε περίοδο αυτής της κρίσης, με το 2025. Να δούμε δηλαδή αν τα περιθώρια κέρδους αυξήθηκαν όταν αυξήθηκε και το κόστος στο καύσιμο κατά καταναλωτή. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να περνάνε από τον έλεγχο της ελληνικής πολιτείας. Αυτός είναι ο ρόλος της ελληνικής πολιτείας. Να πει δηλαδή ότι δεν υπάρχει κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Να κάνει ελεκτικούς μηχανισμούς. Όμως πώς να κάνει ελεκτικούς μηχανισμούς, όταν είναι υποστελεχωμένη, ξέρετε, η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δηλαδή είναι οι μισές θέσεις πληρωμένες και οι άλλες 50 θέσεις είναι υπό αξιολόγηση. Πώς θα κάνει λοιπόν ελέγχους στο κράτος και τι έχει κάνει? Πάει και κάνει συμφωνίες κυριών προφορικά, γιατί δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Όταν έχει τα εργαλεία, όταν έχει τα ευρωπαϊκά εργαλεία, όταν του το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και του συναντά και λέει θα μειώσουμε την τιμή γιατί ξέρεις εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αυτό είναι μια απόλυτη αδυναμία διαχείρισης της σημερινής συνθήκης, γιατί τα όπλα και τα μέτρα υπάρχουν. Αυτό που επικαλείται διαρκώς η Νέα Δημοκρατία, ότι ξέρεις τι, μην το λες αυτό το μέτρο, γιατί δεν είναι κοστολογημένο, είναι το δεύτερο οργιώδες ψέμα της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε γιατί? Γιατί είσαι υποχρεωμένος και να κοστολογήσεις και να παρουσιάσεις κοστολογημένο πρόγραμμα βάσει νόμου. Άρα όλα τα προγράμματα θα κοστολογηθούν και μπορούμε να τα συγκρίνουμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο ευρώ. Και αυτό που με ρωτάτε για την πολιτική, να σας δώσω το πιο 38 παράδειγμα που αφορά και το νόμο μας, για να είμαστε και συγκεκριμένοι. Ο κύριος Μητσοτάκης προχθές ανέφερε.
3: Ήταν η επόμενη ερώτηση. Θα σας ζητούσα να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτό. Ναι, πείτε το τώρα, μια και το αρχίσατε. Ναι, ωραία.
4: Είναι χτεσινό αυτό. Ναι, συγγνώμη. Το πήρα, γιατί, το πήρα από το πώς κυβερνάνε και το τι αναφέρουν και το τι λένε στους πολίτες. Ποιο είναι το μήνυμα που μεταφέρεται στην κοινωνία. 86 εκατομμύρια ευρώ υλοποιούνται ή έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί έργα αντιπλημμυρικά. Συμφωνούμε. Έχουμε 13 συνεδριάσεις. Έχουμε 3 χρόνια και εξαγγελίες 3 δις ευρώ. Ακούστε, είναι 3 δις ευρώ εξαγγελίες της κυβέρνησης. Έχει αντιληφθεί κάποιος ευρύτης που βρίσκεται η ανασυγκρότηση στον ευρώ? Οι ευρύτες, αν τους ρωτήσετε, εγώ που τους ρωτάω κάθε μέρα, λένε ότι εμείς στον ευρώ εδώ είμαστε πεταμένοι. Αυτή είναι η φράση που χρησιμοποιεί ο κόσμος στον νομό μας.
3: Το βλέπουμε, όλοι γελάνε ηρωνικά όταν μιλήσει κανείς για κάτι τέτοιο, γιατί ακόμα και η Επιτροπή σταμάτησε να συνεδριάζει.
4: Ακριβώς. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει σήμερα έργο 86 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση δασών του ΕΒΡου. Για να είμαστε λίγο σαφείς, γιατί δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Κάθε έργο προστασίας και αποκατάστασης είναι αναγκαίο και αυτονόητα θετικό. Εδώ να συμφωνήσουμε όλοι. Αλλά πρέπει να μας απαντήσει, γιατί εμείς εδώ δικαιούμαστε απαντήσεις. Πρέπει να μας πει δηλαδή πόσα από τα 3 δις έχουν πράγματι συμβασιοποιηθεί, πόσα έχουν εκταμιευθεί, πόσα νέα έργα έχουν ολοκληρωθεί. Γιατί η ανασυγκρότηση δεν μπορεί να τη μετράς μόνο σε συνεδριάσεις και σε εξαγγελίες. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι είναι η λογική της κυβέρνησης. Ότι δεν λύνω το πρόβλημα, έρχομαι τελευταία στιγμή, σου παρουσιάζω κάτι, ένα θετικό αφήγημα, για να σου πω ότι εγώ έκανα μια προσπάθεια και την έφτασα ως εδώ. Αλλά αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η υπόλοιπη αλήθεια είναι ότι εδώ έγιναν εξαγγελίες που δεν τηρήθηκαν πάρα πολλά χρόνια. Και θα ήταν πολύ σόφρο, νομίζω, να γίνει και λίγο κατανοητή επαφή με την κοινωνία. Να μην γίνεται πολιτική μόνο από τα γραφεία, να αντιληφθούν και τι ζει ο κόσμος έξω. Και αυτό είναι το τελευταίο παράδειγμα, το χτεσινό, που αποδεικνύει ακριβώς ποιο είναι το μήνυμα που μεταφέρεται και ποια είναι η οργανωμένη θεσμική διακυβέρνηση της χώρας. Όταν έχεις αυτές τις εξαγγελίες, έχεις κοροϊδέψει πάρα πολλές φορές τους ευρύτες και βγαίνεις και λες ότι το ένα ούτε καν τρίτο θα δοθεί για τα αντιπλημμυρικά. Τα υπόλοιπα, όλα όσα είπανε, τα υπόλοιπα έργα, εκείνα που βρίσκονται. Δεν δικαιούμαστε να μάθουμε?
3: Μάλιστα, και δεν είναι μόνο. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν και πάρα πολλά έργα που είχαν, και πάρα πολλές δράσεις που είχαν ανακοινωθεί όταν κατά την 3η του Οκτώβρη, 3-4 Οκτώβρη του 2024, είχε έρθει ο Πρωθυπουργός μαζί με τους 15 υπουργούς που τον συνόδευαν εδώ στο πολιτιστικό πολυκέντρο της Οριστιάδος και είχαν πει 19 ολόκληρα μέτρα, από τα οποία είναι ζήτημα αν έχουν προχωρήσει τα 2-3.
4: Ο κόσμος όμως τα ξέρει.
3: Σταφανή.
4: Εντάξει, εγώ λέω, ξέρετε, δεν θέλω, εμένα δεν μου αρέσει να μηδενίζω. Εγώ θέλω να λέω το θετικό, τη θετική προοπτική ότι θα μπορεί να υπάρξει με αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης, θα μπορεί να υπάρχει λύση σε μεγάλο μέρος των προβλημάτων. Και αυτό είναι το ζητούμενο που απασχολεί και τον κόσμο. Δεν καταγγέλουμε δηλαδή απλώς. Απλά λέμε ότι επειδή δεν τους αρέσει η αλήθεια, δεν θέλουν να την ακούν. Γι' αυτό λοιπόν και στην οποιαδήποτε άλλη άποψη, διαφορετική άποψη με στοιχεία, πολιτική άποψη, όχι τοξικότητες, όχι πυροτεχνήματα, άποψη πολιτική με επιχειρήματα και νούμερα και στοιχεία. Η απάντηση δεν θα είναι «δεν θα μιλάς», θα μιλάμε. Θα λέμε τη γνώμη μας και θέλουμε ο κόσμος να την ακούει, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να πείσουμε ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν είναι αυτό που ζουν τώρα ο μόνος δρόμος οι άνθρωποι.
3: Τώρα θα συνδυάσω λίγο για το τελείωμα την θέση που έχετε μέσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και θα πω σε μια εποχή του «δεν θα μιλάς». Είχαμε την εισβολή του Ατίλα μια μέρα σαν και σήμερα. Επειδή είναι ιστορική στιγμή, θα θέλατε να αναφερθείτε να πείτε δύο κουβέντες γι' αυτό? Γιατί το πρόβλημα παραμένει για την Κύπρο μας άλυτο χρόνια τώρα.
4: Εμείς νομίζω ότι θα το βάλω το θέμα ως εξής και δεν θα το βάλω μόνο σαν Ελλάς, που η επίλυση του Κυπριακού με μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στα πλαίσια του ΟΗΕ και των Ευρωπαϊκών Συνθήκων είναι προτεραιότητα για την Ελλάς. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις ακολουθούσαν μια εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο πρώτον αμοιβαίας ωφέλειας των σχέσεων και στο πλαίσιο της διασύνδεσης των ευρωτουρκικών σχέσεων με τις ελληνοτουρκικές και το κυπριακό. Εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό, το οποίο αυτή η διαφοροποίηση είναι πρωτόγνωρη για την ελληνική εξωτερική πολιτική και για την πολιτική της άμυνας και το βάζω σε μια γενικότερη εικόνα. Δηλαδή, επίσης στη Βενεζουέλα, δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για διεθνή νομιμότητα. Γενοκτονία στη Γάζα, σιωπά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τοποθετηθεί για αυτά. Έχουν δηλαδή ζητήσει να σταματήσει η γενοκτονία και του Παλαιστινιακού λαού. Αυτά τα ζητήματα είναι κορυφαία ζητήματα διεθνούς δικαίου και η Ελλάδα πάντα είχε ένα ρόλο αφενός, εννοείται, αμυντική θωράκιση και προάσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων και εθνικών συμφερόντων, αλλά ήταν πάντα παράγοντας σταθερότητας, ειρήνης και πάντα στα πλαίσια σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Εμείς εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει αναπτύξει τη λογική του δεδομένου συμμάχου σε όλα, δεν σηκώνει ανάστημα σε κορυφαία ζητήματα που προκύπτουν, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες γιατί είναι γνωστά και δεν μας φτάνει και ο χρόνος, και θα πω το εξής, ότι στα ζητήματα ευθείας παραβίασης διεθνούς δικαίου η χώρα μας και δεν όρθωσε λόγο και δεν όρθωσε ανάστημα, σε αντίθεση με πάρα πολλά κράτη παγκοσμίως και στην Ευρώπη και ανεξαρτήτως της ιδεολογίας των κρατών που εκφράστηκαν, για να αντιληφθεί λίγο και ο κόσμος ότι δεν μιλάμε τώρα εδώ για διαχωρισμό μιας δεξιάς ή μιας αριστερής κυβέρνησης. Εδώ λέμε το εξής, ότι η χώρα μας πάντα, ανεξαρτήτως του ποιος ήταν πρωθυπουργός, είχε μια συγκεκριμένη εθνική γραμμή για τα εθνικά συμφέροντα και για την επίλυση του Κυπριακού. Οπότε αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε και να τα προσπερνάμε και πρέπει να λέμε ότι η εξωτερική πολιτική είναι κάτι που ακολουθεί τις εναλλαγές της κυβέρνησης. Δεν θα πρέπει να εξαρτάται δηλαδή από τον εκάστοτε

0: Με αυτά και με αυτά λοιπόν, θα οδηγηθούμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Ξεπεράσαμε και το χρόνο, αλλά είναι ομιλητικότατη η κυρία Μπέρδου. Η κυρία Μπέρδου λέμε ότι είναι ουσιαστικά η αναπληρώτρια του τομέα άμυνας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και με βάση μια, όπως είπα πιο πριν, μια φραστική αντιπαράθεση που είχαν με τον κύριο Παπαθανάση σε τηλεοπτικό σταθμό στο πάνελ, ήταν μια καλή ευκαιρία για να ακούσουμε τι συνέβη και ποιες είναι και οι θέσεις του νέου ιδρυθέντος κόμματος. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9 και επιστρέφουμε.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
2: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
3: Και να είμαστε πάλι εδώ, είναι 9 και 12 πηγαίνει η ώρα, είμαστε στην πρωινή περιπολία, στην τελευταία της ώρα πλέον, στην τρίτη ώρα της πρωινής περιπολίας. Επαναλαμβάνω, είμαι μόνος μου, εγώ, ο Χάρης Κανταρίδης, ο ίδιος, αυτοπροσώπος, γιατί ο Γιάννης ο Βαβαλικούδης σήμερα εκτάκτος δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Θα τον έχουμε όμως αύριο, μην ανησυχείτε καθόλου. Παρέα, μεγάλη παρέα με όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, τελευταίο ήταν ο Μπάμπης εδώ από ό,τι βλέπω. Και φυσικά παρέα με πολύ αξιόλογους επιχειρηματίες, επαγγελματίες της πόλης. Να αρχίσω. Άνθη Φυτά Μπελιάς για γάμους, βαφτίσεις, τελετές και κάθε ατομική εκδήλωση αγάπης. Μαζί μας εδώ από την Ορεστιάδα και από το Διδημότυχο, ο Βασιλέος Κωνσταντίνου 63 στην πόλη της Ορεστιάδας και απέναντι από το νοσοκομείο του Διδημοτύχου στην 25η Μαΐου. Στο Διδημότυχο. Στην παρέα μας τα σιδηρικά χρώματα του Βάνη του Κασαπιάν, επίσης αρδευτικά είδη θέρμανσης από το 1924 και μέχρι τώρα στην πόλη, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Κάνουν και μια μεγάλη προσφορά μέσω του Ράδιο Εύρος και της εκπομπής μας, καθότι αν πάτε στο κατάστημα για αγορές και πείτε τον κωδικό 1924 που αντιστοιχεί στο έτος που πρωτολειτουργήσε η επιχείρηση, κερδίζεται 24% έκπτωση σε ό,τι κι αν αγοράσετε. Είναι πάρα πολύ σημαντική η προσφορά του Βάνη του Κασαπιάν, να θυμάστε 1924. Στην παρέα μας βρίσκεται η Fit Car Rental με τις ενοικιάσεις για τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων καλών, καλοσυντηρημένων, αξιόπιστων, καθαρών αυτοκινήτων εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, διαθέτει και συνεργείο αυτοκινήτων, εξού και το καλό, η καλή συντήρηση που υπάρχει και η αξιοπιστία που υπάρχει στα αυτοκίνητα, γιατί μπορούμε εκεί να πάμε και τα δικά μας οχήματα προκειμένου να γίνει το προγραμματισμένο σέρβις ή να διορθωθούν τυχούσες, βλάβες, μηχανικές. 25520 28525 το τηλέφωνο. Ακόμα στην παρέα μας είναι το Παντρόν, το καφέ μπαρ Παντρόν, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, στην Πρόκου 1, 20 ώρες το 24ωρο, μας περιμένει εκεί και φυσικά μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές από άποψη διασκέδασης και χαλάρωσης. Και τέλος να πούμε ότι την παρέα συμπληρώνει το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, με δύο σημεία εξυπηρέτησης και αυτό πλέον, ένα στην Αναγεννήσεως 153 δίπλα στην πιάτσα των Ταξί. Άνοιξε και το τηλεφωνικό του κέντρο εδώ και ένα τέταρτο, 25520 25331. Και να φυσικά στο Διδημότυχο, στην Ορφέως 21, στη ζωνανήφορο εκεί απέναντι από το παλιό το Δημαρχείο, από την το αμφιθέατρο της σχολής ψυχολογίας πια, μπορούμε να πούμε. Ακόμα, να κάνω μια ανακοίνωση. Είχαμε κληρώσει δύο βιβλία μου, το 2804 η Χαμένη Αποστολή, ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Είχε γίνει η κλήρωση στην εκπομπή Ευρωσκόπιο του Νίκου του Πατούνα την Παρασκευή. Οι δύο κυρίες που κέρδισαν τα βιβλία, γιατί δεν πρόλαβαν να το επαναλάβουν τα παιδιά εκείνη τη μέρα, είναι η Ζωή Σκερλετίδου και η Μαρία Τσουράκη. Ζωή Σκερλετίδου και Μαρία Τσουράκη. Εφόσον μας ακούν, μόλις μπορέσουν, καλό θα ήταν να περάσουν από το ραδιόφωνο, από το στούντιο εδώ, για να πάρουν τα βιβλία τους. Ράδιο Εύρος βρίσκεται στην Αδριανουπόλεως 170, γνωστό, ένα δρόμο πιο κάτω από το ΚΤΕΛ. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, να δούμε ορισμένες ειδήσεις εδώ που αφορούν την περιοχή μας. Αρχικά θέλω να σταθώ λίγο και να σχολιάσω όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο και είδαν το φως της δημοσιότητας κυρίως μέσα από τις προσωπικές ιστοσελίδες ανθρώπων, τα προσωπικά τους προφίλ στο Facebook, στο Instagram κτλ. Και αφορούν στο χαμό που έγινε στο τελωνείο των Καστανεών. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πρόβλημα που διαιωνίζεται. Μπορούμε να το δούμε από αυτή τη σκοπιά και με αυτή την άποψη. Από την άλλη, δεν έχει να κάνει τόσο με τη λειτουργικότητα του τελωνείου, όσο με το πλήθος του κόσμου, καθώς και τους επισταμένους ελέγχους που πρέπει να γίνουν, ίσως και από τη δική μας, ίσως και από την τουρκική πλευρά, όπως και να έχει, κάτι που δημιουργούν προβλήματα στην γρήγορη ροή των οχημάτων. Είναι όλοι αυτοί οι οικονομικοί μετανάστες από την γείτονα που σειραίουν για την πατρίδα τους για τις καλοκαιρινές διακοπές και δημιουργούνται τέτοια θέματα. Από ό,τι λένε άνθρωποι που ταξιδεύουν, το πρόβλημα αυτό ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό, σχεδόν πανομοιότυπο, σε πολλές περιοχές και τελωνία του γεωγραφικά ευρωπαϊκού χώρου, συνήθως σε τελωνία ευρωπαϊκών σε χωρών που βρίσκονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τρίτες χώρες, με χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παραδείγματος χάρη με τη Σερβία. Δημιουργούνται λοιπόν ατέλειωτες ουρές και δεν έχει τόσο να κάνει ούτε από τη διάθεση των υπαλλήλων των τελωνίων να εξυπηρετήσουν, ούτε και από τα σημεία εξυπηρέτησης. Φυσικά αν μπορούσε να έχει 10 γκισέ, προφανώς θα έτρεχε γρηγορότερα. Αλλά σε εμάς υπάρχει ένα επιπλέον ζήτημα που επιβαρύνει το χωριό, τον οικισμό των Καστανεών. Γιατί όταν συγκεντρώνουν τόσοι πολλοί, διαπληκτίζονται, φωνάζουν, κορνάρουν, κάνουν, χάνεται όλη η ηρεμία της κοινότητας και είναι λογικό και οι άνθρωποι εκεί να διαμαρτύρονται. Όμως δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο φως στο βάθος του τούνελ σε ό,τι αφορά τη λύση, πέραν της ίδρυσης του νέου τελωνίου, όταν αυτό θα ολοκληρωθεί, όταν θα γίνει, που θα είναι εκτός του κατοικημένου ίστου του χωριού, οπότε τουλάχιστον η όχληση θα εκλείψει. Αυτά για αυτό το ζήτημα είχα απλά να τονίσω, και αυτό είναι ένα συμπέρασμα που το έχω βγάλει χωρίς να επισκεφτώ εκεί, αν και έχω τύχει σε περιπτώσεις έτσι ιδιαίτερης κίνησης. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι έχω καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα μέσα από τις αναρτήσεις και όσων διαμαρτύρονται και όσων ταξιδεύουν συχνά και μας περνάνε, μας αναγράφουν την άποψή τους στα πλαίσια του διαλόγου, που κάποιες φορές είναι κόσμιος και κάποιες φορές είναι οξύς, τραχής και αψής, που θα λέγαμε για τον Μπολάκη. Λοιπόν, για να δούμε άλλες ειδήσεις. Τι έχουν οι άλλες ειδήσεις? Να πούμε ότι συνελήφθησαν προχθές δύο διακινητές σε Καβάλα και Οριστιάδα. Το είδαμε και σε πολιτικές εφημερίδες ότι υπήρχε εξάρθρωση κυκλώματος που μετέφερε παράνομους, παράτυπους, μη νόμιμους, όπως θέλετε το λέτε, μετανάστες εντός της χώρας. Για να δούμε λίγο τώρα από την σελίδα μας, από το radioevros.gr. Συνελήφθησαν λοιπόν τη 18η Εβδόμου, το Σάββατο δηλαδή, του 2026, το πρωί, σε περιοχές της Καβάλας και του Εύρου, από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Καβάλας και Οριστιάδας, δύο ημεδαπή διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίζουμε, έτσι, όταν λέμε ημεδαπή, Έλληνες. Γνήσιοι που λέμε, έτσι, δεν ήταν ξενόφερτη η παρατυπία, η παρανομία. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, στην παλιά Εθνική Οδό Ξάνθης Θεσσαλονίκης, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας μια ημεδαπή, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι οι δράστηδα στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, α, όλα τα καλά τα είχε, ενώ στην κατοχή της βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ηρωίνες. Αν δεν έχω δίπλωμα, κάτι να έχω, ρε παιδί μου, και είχε ηρωίνη. Στη δεύτερη περίπτωση, σε αγροτική περιοχή του Εύρου, αστυνομικοί των τμήματων Συνοριακής Φύλαξης Δημοτήχου και Ορεστιάδας συνέλαβαν ένα ημεδαπό, διότι οδηγώντας γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης και αυτός, μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 7 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας και το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, αντίστοιχα για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στα όρια του καθενός. Τι άλλο έχουμε να δούμε? Αύριο Τρίτη, 21η Ιουλίου, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλή στο Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή Ηλίας και υπεύθυνο κοινοβουλευτικού τομέα ευθύνης άμυνας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, θα περιοδεύσει εδώ, στην περιοχή. Θα το συνοδεύουν μέλη του τομέα άμυνας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Εύρου και της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω επισκέψεις. 9 με 11 επίσκεψη σε επιτηρητικά φυλάκια και στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. 12 και 30 επίσκεψη στην επιχείρηση Prisma Electronics στην Αλεξανδρούπολη. 6 και 30 επίσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. Και στις 7 και 4 συγκέντρωση στελεχών, μελών και φίλων του κινήματος στο καφέ Ζούκα στην Αλεξανδρούπολη. Σκοπός του κλιμακίου είναι αφενός η καταγραφή και ανάδειξη θεμάτων που αφορούν τα στελέχη και τις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων, παραγωγικές επιχειρήσεις της περιοχής και κατ' επέκταση το σύνολο των κατοίκων του νομού μας και αφετέρου η κατάθεση προτάσεων εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Στο κλείσιμο της ημέρας, είπαμε, θα πραγματοποιηθεί αυτή η συγκέντρωση των στελεχών. Για να δούμε για μια είδηση από την ΔΥΠΑ. 25.372 ωφελούμενοι απασχόλησης και 54.483 ωφελούμενοι κατάρτισης ήταν συνολικά όσοι ωφελήθηκαν. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, συνολικά λοιπόν 25.732 πολίτες έχουν ωφεληθεί από προγράμματα απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, της ΔΥΠΑ, ενώ 54.483 άτομα συμμετείχαν σε δράσεις κατάρτισης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε την 5η, 16 Ιουλίου του 2026, στην Καβάλα, όπου η ΔΥΠΑ παρουσίασε το έργο και τα επόμενα βήματά της στην περιοχή. Στη συνάντηση συμμετείχαν η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, οι υποδιοικητές Στέφανος Πολυμενόπουλος και Τόνια Αράχοβα, επιτελικά στελέχη της υπηρεσίας, καθώς και εκπρόσωποι επιμηλητηρίων, παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων της περιοχής. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το έργο της ΔΥΠΑ στην περιοχή, αρμοδιότητας της δηλαδή, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποτυπώνει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με μετρήσιμα αποτελέσματα στην απασχόληση, στην κατάρτιση και στην επαγγελματική εκπαίδευση. Από την 1η Αυγούστου του 19 έως την 30 Ιουνίου του 26, μέσω 49 προγραμμάτων απασχόλησης, έχουν ωφεληθεί συνολικά 25.372 πολίτες. Από αυτούς, 11.051 εντάχθηκαν στα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, 8.277 απέκτησαν εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία, 3.239 συμμετείχαν σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης και 2.805 υποστηρίχθηκαν για νέα επιχειρηματικότητα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η κοινωνική στόχευση των παρεμβάσεων, συγκεκριμένα το 65% των ωφελουμένων απασχόλησης είναι γυναίκες, το 39% είναι νέοι έως 29 ετών, το 17% άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω, ενώ το 37% είναι μακροχρόνια άνεργοι. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η ΔΥΠΑ δεν εφαρμόζει οριζόντιες πολιτικές, αλλά παρεμβάσεις που απευθύνονται σε ομάδες με αυξημένες ανάγκες στήριξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, η ΔΥΠΑ έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί 12 προγράμματα κατάρτισης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσα από τα οποία έχουν ωφεληθεί έχουν ωφεληθεί 54.483 άνεργοι και εργαζόμενοι. Από αυτούς, 23.304 είναι άνεργοι και 31.179 εργαζόμενοι. Από αυτούς, 23.000 είναι άνεργοι και 31.000 εργαζόμενοι, ναι, ενώ οι γυναίκες ανέρχονται σε 35.998. Πες 36.000, ποσοστό 66% του συνόλου. Η έμφαση δίνεται σε δεξιότητες που ζητά σήμερα η οικονομία. 30.032 ωφελούμενοι καταρτίστηκαν σε ψηφιακές δεξιότητες, 21.509 σε πράσινες δεξιότητες και 1.470 σε οικονομικό εγγραμματισμό. Η κατάρτιση μετατρέπεται έτσι σε πρακτικό εργαλείο αναβάθμισης δεξιοτήτων, επαγγελματικής προσαρμογής και ταχύτερης πρόσβασης σε νέες ευκαιρίες εργασίας. Να πούμε ότι το μόνο θέμα, το μόνο παράπονο, η μόνη δυσλειτουργία που μπορεί κανείς να διακρίνει γενικότερα στη ΔΥΠΑ είναι ότι αργεί υπερβολικά, μα πάρα πολύ υπερβολικά, να εκτιμήσει και να βγάλει αποτελέσματα σχετικά με τις όποιες ενστάσεις κατατίθενται. Αυτό χρόνια τώρα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Εδώ το λέμε με σκοπό τη βελτίωση, όχι με σκοπό να τους μέμψουμε. Λοιπόν, αυτά λίγο έως πολύ, για να δούμε τι άλλο μπορούμε να εντοπίσουμε εδώ από την ειδησιογραφία. Είχαμε πανηγύρις, να πούμε ότι είχαμε δραστηριότητες και με τις αμπελακτίδες είδαμε και πανηγύρι της Ιεράς Μονής Αγίας Σκέπης και Αγίας Παρασκευής στη Νέα Βίσα. Είχαμε διάφορες εκδηλώσεις, είχαμε στο φυλάκιο. Γενικότερα δηλαδή υπήρχε ένα πολιτισμικό αποτύπωμα για το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε και λογικό είναι. Είμαστε μεσούντος του καλοκαιριού, μεσούσης της καλοκαιρινής περίοδου και λίγο έως πολύ όλες οι πανηγύρις καλά κρατούν. Και το πανηγύρις το λέω είτε πρόκειται για θρησκευτικό δεδομένο είτε πρόκειται για πολιτιστική, φολκλωρική εκδήλωση, εξαρτάται από εκεί και πέρα. Σε πόσους αρέσει, σε πόσους δεν αρέσει, είναι πολύ υποκειμενικό, αλλά είναι καλό το γεγονός ότι γίνονται. Βέβαια, λέμε, όλα αυτά καλά είναι να τρέχουν παράλληλα και με γενικότερες, συνολικότερες και ουσιαστικές δράσεις βελτίωσης της ζωής των πολιτών. Παρ' όλα αυτά, παραμένει σε πολύ καλό επίπεδο και στάδιο και πολύ μεγάλης αναγκαιότητας και η ψυχαγωγία του κόσμου, όχι μόνο τα εργασιακά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, εγώ λέω να πάμε να ακούσουμε το τελευταίο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε μετά με την πρόγνωση του καιρού, αφού ακούσουμε και ένα τραγούδι βέβαια, με την πρόγνωση του καιρού και τη Σταυρούλα Γελαδαράκη, η οποία σίγουρα μέσα στο Σαββατοκύριακο έχει συγκεντρώσει αρκετές ειδήσεις για να μας δώσει κάποια πράγματα και το πώς εξελίσσεται η ειδησιογραφία και στον παγκόσμιο χώρο, αλλά και στον ελληνικό. Λοιπόν, επανερχόμαστε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
6: Ένα για το πτυχίο σου.
5: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
6: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασιαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
10: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
11: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
10: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
4: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
12: Σύγχρονο,
13: πολυδύναμο,
12: μοντέρνο,
13: ευέλικτο.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
12: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
13: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
12: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
13: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
12: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
14: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
15: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
16: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Τρυπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Είστε όλοι εδώ, επέστρεψα. Μπήκαμε στο τελευταίο σκέλος, δεν το λέω ημίωρο γιατί έχουμε μόνο 20 λεπτά μπροστά μας. Να πούμε ότι στην παρέα μας πάντα είναι τα Ανθιφυτά Μπελιάς, σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Είναι η Fit Car Rental με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 Μέλο Χαγουδιαμάντη Γωνία. Είναι τα σιδηρικά χρώματα του Βάνη του Κασαπιάν από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκιάζη 39 με την εξαιρετική προσφορά μέσω του ραδιοφώνου μας και της εκπομπής μας που έχει ως εξής: όποιος πάει στην επιχείρηση για τις αγορές του και αναφέρει τον κωδικό 1924 που είναι το έτος ίδρυσης της επιχείρησης σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, κερδίζει έκπτωση της τάξης του 24%. Μαζί μας λοιπόν είναι και το Παντρόν απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, το καφέ μπαρ Παντρόν και το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής σε Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153 και Διδημότυχο Ορφέως 21. Πάμε για αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας τώρα. Να ζητήσω συγγνώμη γιατί είπα λανθασμένα μια είδηση για τις πανηγύρεις και τις δοξολογίες. Λοιπόν, αυτό που αφορά στην πανήγυρη της Ιεράς Μονής Αγίας Σκέπης Αγίας Παρασκευής στη Νέα Βίσα θα γίνει το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 καθώς και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, γιατί συνδυάζουν δύο εορτές και της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Λοιπόν, υπάρχει και την Τρίτη εορταστικές εκδηλώσεις. Εορταστικές είναι ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία μετά τον Όρθρο. Και παράκληση στην Αγία Ειρήνη υπέρ ευτεκνίας και των άτεκνων ζευγαριών. Όλα αυτά θα συμβούν από το Σάββατο μέχρι και την Τρίτη στην Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης Αγίας Παρασκευής στη Νέα Βίσα. Δηλαδή από το προσεχές Σαββατοκύριακο Δευτερότριτο. Πάμε τώρα στον καιρό, να πάμε στην Σαμοθράκη, γιατί είπαμε θα διανύσουμε σήμερα και αύριο δύο πολύ δύσκολες ζεστές ημέρες, τις θερμότερες του καλοκαιριού μέχρι τώρα. Λοιπόν, Δευτέρα στο νησί σήμερα 12 η ώρα και με απόλυτη ηλιοφάνεια μέρα και νύχτα, να μην το ξαναλέω, 31 βαθμοί και 3 μποφόρ βόρειο ανατολικού ανέμου, 34 βαθμοί στις 3 με 2 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου, 33 βαθμοί στις 6 με 2 μποφόρ βορειοδυτικού και 28 βαθμοί στις 9 με 1 μποφόρ άπνοια ουσιαστικά βορειοανατολικού το βράδυ. 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου ενισχύεται ο άνεμος στα μεσάνυχτα, 26 βαθμοί, πάντα καθαρός ουρανός. Αύριο το πρωί στις 9, 3 μποφόρ βορειοανατολικού με 29 βαθμούς Κελσίου και λίγα σύννεφα. Πρόσκαιρα όμως θα εξαφανιστούν και αυτά. Στις 3 η ώρα αύριο το μεσημέρι, 35 βαθμοί υψηλότερη θερμοκρασία στο νησί με 2 μποφόρ νότιο-δυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Να φύγουμε από τη Σαμοθράκη και να περάσουμε απέναντι στην Αλεξανδρούπολη για να δούμε ότι 34 βαθμοί θα δείχνουν τα θερμόμετρα στις 12 το μεσημέρι και εδώ θα έχει ηλιοφάνεια και σήμερα, και καθαρό ουρανό δηλαδή, σήμερα ολημερής και ολινυχτής και αύριο το ίδιο. Οπότε 34 βαθμοί στις 12 η ώρα με 3 μποφόρ ανατολικού ανέμου, 34 βαθμοί στις 3 το απόγευμα, μεσημέρι, αργά το μεσημέρι, 3 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου, 33 βαθμοί στις 6 το απόγευμα, 3 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου εκείνη την ώρα, 28 βαθμοί στις 9 με 2 μποφόρ νοτιά, 26 βαθμοί τα μεσάνυχτα με 2 μποφόρ ανατολικού ανέμου και τη θερμοκρασία, τη χαμηλότερη, να μην κατεβαίνει από τους 23 βαθμούς, να μην πέφτει πιο κάτω κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αύριο το πρωί στις 9 στην Αλεξανδρούπολη 29 βαθμοί και 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, οι 35 βαθμοί σταθερά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα, με 3 έως 4 μποφόρ νότιο-νοτιοδυτικού ανέμου. Ανεβαίνουμε προς το Σουφλί και παρατηρούμε ότι εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα τώρα. Λοιπόν, για σήμερα, νυχθημερών, ο ουρανός ανέφελος, 32 βαθμοί στις 12, 2 μποφόρ βόρειο ανατολικού ανέμου, 36 βαθμοί στις 3, με 3 μποφόρ βορειοανατολικού, 37 βαθμοί στις 6 με 2 μποφόρ βορειοανατολικού. Στους 32 πέφτει λίγο στις 9 το βράδυ με 4 μποφόρ νοτιά και στους 27 τα μεσάνυχτα με 2 μποφόρ νοτιά. Επισήμανση για πολλά κουνούπια. Δεν χρειάζεται πια επισήμανση για τα κουνούπια. Τα βλέπεις, τα νιώθεις. Είναι σύννεφα ολόκληρα. Αν κάνεις το λάθος να είσαι από τις 9 παρά μέχρι τις 10.30 έξω, έχεις γίνει αιμοδότης, πάει και τελείωσε. Λοιπόν, για να δούμε την αυριανή μέρα στο σουφλί. Αύριο το πρωί στις 9.27 βαθμοί με 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα. Και αυριανή υψηλότερη θερμοκρασία, άκουσον, 39 βαθμοί Κελσίου στις 3 το μεσημέρι με 4 μποφόρ νότιου ανέμου. Δηλαδή και ο άνεμος θα είναι ζεστός. Διδυμότυχο και εδώ ανέφελος ο ουρανός και πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε. Τη θερμοκρασία 32 βαθμοί στις 12 η ώρα με 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου, 36 βαθμοί Κελσίου στις 3 με 2 μποφόρ βορειοανατολικού, 36 βαθμοί και στις 6 με 2 μποφόρ βορειοανατολικού, 32 βαθμοί Κελσίου στις 9 το βράδυ με 3 μποφόρ νότιο-ανατολικού ανέμου και 27 βαθμοί τα μεσάνυχτα με 3 μποφόρ νότιο-ανατολικού στην αυριανή δύσκολη μέρα, 27 βαθμοί Κελσίου στις 9 με 2 μποφόρ ανατολικού και καθαρό ουρανό και 38 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία για το διδυμότυχο στις 3 μετά το μεσημέρι με 3 μποφόρ νότιο-ανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό και πάλι. Και τέλος, να έρθουμε και στην πόλη που είναι η έδρα του Ράδιο Εύρο, στην Νέα Ορεστιάδα. Έχουμε 31 βαθμούς στις 12 η ώρα, έχουμε να περιμένουμε δηλαδή, ένα από φόρο νοτιοανατολικού ανέμου και καθαρός ουρανός, καθαρός και στις 3 με 36 βαθμούς και 2 από φόρο ανατολικού ανέμου, καθαρός και στις 6 με 36 βαθμούς και ένα από φόρο βορειοανατολικού ανέμου. Λίγα σύννεφα στις 9 η ώρα το βράδυ, 31 βαθμοί Κελσίου και 3 μποφόρ ανατολικού ανέμου, ενώ τα μεσάνυχτα στους 28 υποχωρεί ο υδράργυρος, 3 μποφόρ νότιο-ανατολικού ανέμου θα πνέουν εκείνη την ώρα και καθαρός θα είναι ο ουρανός. Και αύριο το πρωί 27 βαθμοί στις 9 με 2 μποφόρ ανατολικού και καθαρό ουρανό και 38 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στις 3 η ώρα με 38 βαθμούς και 3 μποφόρ νότιο-ανατολικού ανέμου, ενώ έτσι, για να σπάνε τη μονοτονία, θα εμφανιστούν και λίγα συννεφάκια. Αυτά περί καιρού. Θα έχουμε τη χαρά να πάρουμε δροσερές ανάσες από την Τετάρτη που θα υποχωρήσει λιγάκι ο υδράργυρος. Αλλά προς το παρόν έχουμε μια άλλη χαρά να βάλουμε στην παρέα τη Σταυρούλα την Αγιαλαδράκη. Καλημέρα Σταυρούλα, μας ακούς?
1: Καλημέρα, Χάρη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Επίσης. Δευτέρα σήμερα. Και από τις Δευτέρες τις Ιουλιάτικες και τις προκάψωνα, έτσι, προς μετά κάψωνα βέβαια.
0: Μία Δευτέρα θα ακόμα μέχρι τις διακοπές, Σταυρούλα.
1: Σωστό και αυτό, είναι και αυτή μια μέτρηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε. Δεν θα ξεκινήσουμε από καλές αιτήσεις, γιατί ως συνήθως κάνουμε πρώτα τη βόλτα μας στον κόσμο και έτσι πώς είναι τα πράγματα τώρα, Μέση Ανατολή. Εκεί πέρα συνεχίζονται όλα αυτά τα οποία τα βλέπουμε τις τελευταίες 9 μέρες, ξανά τα βλέπουμε. Είναι σαν να ζούμε μια επανάληψη κακή. Οι ενόπλες δυνάμεις των υπαλληλών ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν τα αεροπορικά πλήγματα που διεξήγαγαν για ένατη συναπτή νύχτα στο Ιράν. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε στοχοποιώντας για ακόμη μια φορά γείτονες στον κόλπο, δηλαδή με λίγα λόγια αμερικανικές βάσεις εκεί πέρα όπου υπάρχουν συμφέροντα αμερικανικά. Ανακοίνωσε επίσης ότι επιτέθηκε και σε 2 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Οι νυχτερινές επιδρομές στοχοποίησαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας και παράκτιας επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και ντρόνς, δίκτυα επικοινωνιών προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Αυτά ανέφερε μέσω του έξω το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την Μέση Ανατολή, περίφημο ενατικό μου κεντρική διοίκηση αλλιώ. Εντάξει, καταλαβαίνουμε και λίγο πολύ που στοχεύουν και ότι ακολουθούν και αυτή τη ρητορική ότι θα πάμε και στοχεύουμε εκεί για να μην πλήττουν εμάς. Αυτή είναι η πλευρά των ΗΠΑ. Ο Τραμπ από την πλευρά του, ο αγαπημένος μας εδώ, τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε, είπε ο Τραμπ. Τόνισε ότι οι Αμερικανοί βομβαρδισμοί έγιναν για να τιμηθούν Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή. Ουσιαστικά, δύο μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ σκοτώθηκαν όταν το Ιράν έπληξε βάση στην Ιορδανία. Βρέθηκαν και κάποια λείψανα που δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί, οπότε πιθανόν να ανήκουν και σε τρίτο άτομο. Άλλος Αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε προχθές Σάββατο σε θεωρητικά ελεγχόμενη έκρηξη της γόμωσης Ιρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης στο βόρειο Ιράκ. Τώρα, επίσημος απολογισμός απολειών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή από το Φεβρουάριο ακόμα, έχει αυξηθεί στους 17 με αυτές τις τελευταίες απώλειες. Από την άλλη, με βάση το πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε την Παρασκευή του Υπουργείου Υγείας του Ιράν, έχουν σκοτωθεί πάνω από 50 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 500, αλλά αυτά είναι από την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές του μήνα, δηλαδή μόνο το τελευταίο διάστημα για το Ιράν. Οπότε καταλαβαίνουμε και το άνισο του πράγματος, έτσι. Γιατί κυρίως, όπως καταλαβαίνουμε,
0: οι Ιρανοί υποδέχονται τον πόλεμο εντός έδρας. Οπότε...
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λυπηρά πράγματα, πάντως δεν έχει τις απώλειες που έχουν όταν εμπλέκονται στρατοί ξηράς, όπως ας πούμε στην Ουκρανία.
1: Κύριε Χάρη, τώρα προς το παρόν, είτε αν θέλεις, γιατί ίσως να εξηγείται λόγω του ότι είμαστε το 2026, είτε γιατί εμπλέκονται δυνάμεις που εμπλέκονται, είτε για πολλούς λόγους. Προς το παρόν βλέπουμε πάντως την επίθεση πιο συντονισμένα, θα έλεγα, και πιο γενικευμένα, δηλαδή. Σύμφωνα με αυτό τουλάχιστον που υποστηρίζουν, είπα, στοχεύουν σε πολύ συγκεκριμένα κομμάτια. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι στόχος και οι άμαχοι, γιατί τρώνε και διεθνή κατακραυγή με τέτοια πράγματα.
0: Δεν φαίνονται βέβαια να συγκινούνται πολύ από την κατακραυγή του... της διεθνούς κοινότητας, αλλά και
1: υπάρχει
0: πάλι...
1: μια αναλγησία. Γενικότερα υπάρχει μια αναλγησία συνολικά. Δηλαδή και η διεθνή κοινότητα για αυτά που ζει είναι αρκετά. Είμαστε βασικά αρκετά αναλγητικοί σαν κοινωνίες. Νομίζω ότι λίγο. Πια έχουμε φτάσει και σε ένα άσχημο στάδιο και σε αυτό το κομμάτι.
0: Και το βαράει προς τη δόξα τραβά, το πετρέλαιο.
1: Ναι, και το πετρέλαιο, εντάξει, είχαν επανέλθει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, να θυμίσουμε, και έχουν πάρει τώρα ξανά την ανηφόρα.
0: 90,90 βλέπω. 90,90 βλέπω τώρα τον Brent.
1: Ναι, δεν έφτασε πάλι στο ρεκόρ του, αλλά εντάξει, άμα συνεχίζεται αυτό, θα το ξαναχτυπήσει το ρεκόρ του. Δυστυχώς αυτά είναι πράγματα δεδομένα. Όλα αυτά λοιπόν με τον πόλεμο, φυσικά συνεχίζεται, αυτό είναι το κακό, συνεχίζεται και το μνημόνιο που είχαν υπογράψει έχει ξεχαστεί τελείως, ήταν το χειρότερο όλο. Να πάμε σε λίγο πιο ευχάριστα πράγματα ωστόσο, γιατί ας έχουν πόλεμο, έχουμε ωστόσο τους Ισπανούς να χαίρονται για το δεύτερο μουντιάλ τους. Οπότε οι φίλαθλοι της Ισπανίας έτσι είχαν τραγούδια, πανηγυρισμούς, κέρδισε η εθνική του ομάδα στο παγκόσμιο.
0: Ξέρεις, το πρωί το σχολίασα ως εξής: ήταν ο Τραμπ στον αγώνα και λέω, κοίτα να δεις που κέρδισε η χώρα που δεν συμπαθεί. Η ευρωπαϊκή χώρα που του έκανε την περισσότερη κόντρα, ρε παιδί μου, τόσο καιρό με όλα αυτά.
1: Ναι, εν μεταξύ έγινε πάλι λίγο viral έτσι, κατά την απονομή. Έτσι. Έμαθα και εγώ, μου είπαν οι πληροφοριοδότες μου ότι ο Τραμπ πάλι την έκλεψε λίγο την παράσταση. Ανέβηκε και δεν κατέβαινε εκεί πέρα. Ναι, νόμιζα ότι μάλλον αυτό νίκησε. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει.
0: Ή θα την είδε Σακύρα, ξέρω εγώ.
1: Δεν ήταν και όλοι ένθερμοι ως προς τον Τραμπ. Έτσι, υπήρξαν και κάτι τέτοιες στιγμούλες. Όπως και να έχει, πάντα και λίγο η πολιτική μπλέκεται και με τέτοια event. Από την άλλη, έχουμε και τους Αργεντίνους, οι οποίοι πολύ απογοητευμένοι. Ευχαριστούμε βέβαια τον Λιονέλ Μέση, που νομίζω πολύ τον λυπηθήκαν τον Μέση, γιατί ήταν η τελευταία του ευκαιρία για ένα μοντέλο και έφτασε και πολύ κοντά.
0: Εντάξει, πήρε το προηγούμενο. Μην είμαστε και πλέον έκθεση.
1: Ναι, αυτό μην είναι και πλέον έκθεση. Λοιπόν, να έρθουμε στα δικά μας, τα οποία δεν θα ξεκινήσουμε από ευχάριστα. Έχουμε ένα θρίλερ, έχει ονομαστεί. Σωρός Βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν είναι οι έρευνες των αστυνομικών αρχών μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο κοντά στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Τώρα προσπαθούν οι αρχές να κάνουν την ταυτοποίηση της γυναίκας αλλά και να ξεκριβώσουν τις ευθύκες του θανάτου της. Τώρα, οι πληροφορίες μέχρι τώρα μιλάνε για γυναίκα ηλικίας περίπου 30 ετών, μιλάμε για νεαρή ηλικία, ύψος περίπου 1,65. Δεν πρόκειται να εμφανεί τραύματα από την πρώτη εξέταση της ορού, αλλά θα προσωφινιστούν όλα στην νεκροψία-νεκροτομή που αναμένεται. Οι αστυνομικοί τώρα ψάχνουν δηλώσεις εξαφάνισης για να καταλήξουν την ταυτότητα της γυναίκας. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο που επήλθε περίπου 8 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της ορού. Επίσης, το εγκαταλειμμένο κτίριο που βρέθηκε η Βαλίτσα είναι γνωστό σε αρχές ως σημείο που συχνάζουν χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Γι' αυτό και μιλάμε και για ένα θρίλερ. Χάρη, κάπως έτσι ξεκινούν και τα βλέπουμε δυστυχώς στην πραγματική ζωή. Αυτό είναι το θέμα.
0: Διαβάσαμε νωρίτερα, συγγνώμη που σε διακόπτω, διαβάσαμε νωρίτερα ότι και πριν από 6 χρόνια είχε συμβεί με μια κινέζικης καταγωγής γυναίκα, η οποία είχε βρεθεί πάλι μέσα σε βαλίτσα στην ευρύτερη περιοχή εκεί.
1: Εγώ θυμήθηκα μια άλλη υπόθεση. Στην Κύπρο που τελικά μιλούσαμε νομίζω για ένα καταθυρωή τελικά δολοφόνο και μάλιστα καταθυρωή δολοφόνο γυναικών. Αλλά τότε είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, φορά σε βαλίτσα και μέσα σε λίμνη στην Κύπρο αυτή η υπόθεση. Από όσο μπορώ να θυμηθώ, ήταν πριν από μερικά χρόνια. Όπως και να έχει, εντάξει, μιλάμε για ένα πραγματικά μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε νομίζω θρίλερ. Να πάμε λίγο παρακάτω και στο θέμα με τη φωνική βομβιστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη στην οικία Νέστορα. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγείται σήμερα ο 25χρονος που όπως είπαμε είναι η τελευταία σύλληψη από την αντιτρομοκρατική. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο της επίθεσης. Εξετάζουν το φερόμενο ρόλο του στην προετοιμασία της επίθεσης. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων γιατί φαίνεται να υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ουσιαστικά ο 25χρονος φέρεται να παράδοσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο από το επιχειρησιακό ζευγάρι που τοποθέτησε το φωνικό εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Ο κατηγορούμενος τώρα θα μεταφερθεί από το αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκη στα δικαστήρια για να απολογηθεί. Να πούμε ότι η σύλληψη του έγινε μετά από την κατάθεση του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος. Θα δούμε τι θα ισχυριστεί και ο ίδιος στην κατάθεση του αυτή τη σημερινή. Να πάμε λίγο παρακάτω να μπούμε και στα πολιτικά, καθώς έχουμε την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα που ανακοίνωσε τη συγκρότηση μιας πολιτικής επιτροπής 75 μελών. Έχουμε λοιπόν και από εκεί εξελίξεις. Γενικότερα αυτή η πολιτική επιτροπή αποτελείται από τομεάρχες, αναπληρωτές τομεάρχες, μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Ήδη κάποιοι είπαν ότι θυμίζει πάρα πολύ ΣΥΡΙΖΑ η συγκεκριμένη επιτροπή. Εντάξει, είναι και λογικό. Εν μέρη, γιατί έχουμε δει και αρκετούς από το ΣΥΡΙΖΑ να μπαίνουν πλέον στην ομάδα του Αλέξη Τσίπρα. Να πάμε και στον καύσωνα. Ο καύσωνας των 100 ωρών έχει ονομαστεί. 41 βαθμούς αναμένουν σήμερα ορισμένες περιοχές. Βέβαια, λίγο προς τα μέσα της εβδομάδας, γύρω προς Τετάρτη, θα θεωρείται πιο δύσκολη ημέρα για την Αττική. Γενικότερα, η δική μας η περιοχή είναι από τις ευνοημένες, γιατί δεν θα την αγγίξει τόσο πολύ ο καύσωνας. Ίσως θα έχουμε πιο πολύ και λίγο μπόρες, λίγο μπουρίνια από την Τετάρτη. Εμείς, τα έλεγε και ο παράνος ο μετεωρολόγος μας την Παρασκευή. Πάντως, γενικότερα, αρκετές περιοχές της χώρας περιμένουν αυτόν τον καύσωνα των 100 ωρών και μάλιστα. Είχαμε και συνεδρίαση Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για αυτόν τον καύσωνα. Είναι ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, θεωρείται χάρη επιστήμος. Οπότε είχαμε και χθες συνεδρίαση αυτή η Επιτροπή. Είπανε ότι σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει θα ξεπεράσει 40 βαθμούς Κελσίου και συγκεκριμένα ο κόδωνας κρούστηκε για Θεσσαλία, Περαιά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Αττική.
0: Τοπικά μέχρι και 43 βλέπω.
1: Ναι, είναι λίγο ζορισμένα τα πράγματα σε ορισμένες περιοχές. Γενικότερα κυμαίνεται γύρω στους 40 με 41. 43 είναι λίγο το βαρύ, η αλήθεια είναι. Και αυτό που το βλέπω τώρα για το Αγρίνιο, ότι είναι πολύ πιθανό να χτυπήσει μέχρι και 42. Αλλά ναι, θα είναι κάποιες περιοχές, θα περάσουν λίγο δύσκολα. Πάντως, αν θέλεις, θετικό είναι ότι δεν έχουμε πορτοκαλί περιοχές στο χάρτη σήμερα. Είναι κάποιες περιοχές που είναι σε υψηλό κίνδυνο στο κίτρινο, ωστόσο. Εμείς είμαστε στο μπλε πάντως συνολικά σαν νομός. Σε κίτρινο είναι Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αυτιώτιδα, Μαγνησία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Αιτωλο, Καρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτεία, Κιλκής, νησιά Ιωνίου, νησιά Ανατολικού Αιγαίου.
0: Και τα υπόλοιπα στο
1: radioevros.gr. Έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο αύριο. Έχουμε και ορκομοσία πολύ ωραία που έρχεται στα μέσα της εβδομάδας, πληρωμές εβδομάδας και άλλα πολλά, radioevros.gr.
0: Να σε ευχαριστήσουμε Σταυρούλα και να σε αποδεσμεύσουμε. Καλή σου μέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έχεις να κάνεις αρκετά μετά και το δελτίο. Γεια. Λοιπόν, εμείς να αποχαιρετήσουμε και εσάς σιγά σιγά, καθώς φεύγω γιατί ήδη τρώω δευτερόλεπτα από το ευρωσκόπιο του Νίκου Πατούνα που ακολουθεί. Στις 2 και στις 5.30 Σταυρούλα Γελανταράκη επιμελείται των κεντρικών δελτίων ειδήσεων. Από τις 3 κάθε ώρα μέχρι και τις 8 είναι τα σύντομα δελτία ειδήσεων και στις 8 θα ξανάρθω εδώ μαζί σας να είμαστε παρέα για το Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και τα λέμε αύριο.
2: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας.

0: και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
5: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
0: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
4: Με τον Νίκο Παντούνα.
0: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
4: Ράδιο Εύρος 97,1
0: και 95,3 και
4: ακούτε Ευροσκόπιο.
0: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα.
4: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202 02. 02. 02. 02. 02. 02. 02.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευρωσκόπιό μας. Έχουμε φτάσει 7,5 λεπτά μετά τις 10. Είναι πρωινό, ένα πολύ ζεστό πρωινό ήδη, και όπως διαφαίνεται θα είναι και πολύ πιο ζεστή η

Υπόλοιπη ημέρα σήμερα, Δευτέρα, 20η μέρα του 7ου μήνα του 2026. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, 20 Ιουλίου σήμερα. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιούλη πια. 201η μέρα του έτους στη σημερινή και ένα μέρος της, ένα τρίωρο από αυτή την ημέρα θα το περάσουμε παρέα. Βάλτε μας τη ραδιοφωνική σας παρέα, έτσι όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό και μείνετε μαζί μας μέχρι τη μία για να ακούσουμε όμορφες επιλεγμένες καλοκαιρινές μουσικές και τραγούδια, να μάθουμε τα νέα της ημέρας, να δούμε τι συνέβη το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που πέρασε, τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες, ημέρες, αλλά και να επικοινωνήσουμε για όλα αυτά ακόμη καλύτερα. Αυτό είναι το ζητούμενο, είναι η αμφίδρομη επαφή, η επικοινωνία μας στο Ράδιο Εύρο, στο μέσο μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης του Εύρου. Ράδιο Εύρο, το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα, 97,1 στα FM και στον κεντρικό και βόρειο Εύρο η συχνότητά μας, 95,3 στα FM η συχνότητά μας για τον νότιο Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, στη Σαμοθράκη, στην υπόλοιπη Θράκη μας. Και εκτός των FM βεβαίως ακουγόμαστε κανονικά και διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη από το radioevros.gr. Με ένα κλικ η φωνή του Εύρου φτάνει παντού, σε όλο τον κόσμο, τόσο απλά. Από το radioevros.gr αλλά και άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων όπου μας βρίσκεται πολύ εύκολα. Ένα είναι το Radio Evros από τη Νέα Ορεστιάδα, η έδρα του από όπου εκπέμπει για όλο τον κόσμο. Ο βορειότερος, βορειοανατολικότερος ελληνικός σταθμός. Μας βρίσκεται και στα social media παντού, Facebook, Instagram, X, TikTok. Για όσους δεν έχετε κάνει ακόμα τα σχετικά like, follow και τα απαραίτητα για να είμαστε και εκεί σε επαφή, κάντε το. Να είμαστε και κοινωνικά δικτυωμένοι. Για την επικοινωνία μας, πολλοί τρόποι. Όλοι στη διάθεσή σας όπως πάντα. 2552-029-413, να θυμίσω ότι εδώ ακούμε τη φωνή σας, το σταθερό τηλεφωνικό κέντρο. Απαντάει η Κατερίνα μας σε αυτό. 2552-029-413. Για την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Για τα γραπτά μας μηνύματα, τα γραπτά σας μηνύματα, την επικοινωνία μας μέσω γραπτών μηνυμάτων δηλαδή, είτε στο 6977-549-975, το κινητό στη διάθεσή σας, 6977-549-975, για SMS και μηνύματα μέσω Viber, WhatsApp, Telegram, όλες τις εφαρμογές, είτε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, στο info@radioevros.gr, και εκεί επικοινωνούμε και βεβαίως, όπως είπαμε, οι παρεμβάσεις είτε δημόσια στα κοινωνικά δίκτυα, είτε σε προσωπικά μηνύματα, inbox, και αυτές λαμβάνονται, τις λαμβάνουμε πάντοτε και μάλιστα πολύ σοβαρά υπόψη, να ξέρετε. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είμαστε καθημερινά εδώ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Παραλαμβάνουμε σκυτάλι, αέρα, μικρόφωνο, χρόνο από την πρωινή περιπολία και έτσι συνεχίζουμε μέχρι τη μία στο εξάωρο πρόγραμμα της πρωινό μεσημεριανής ενημερωτικής ζώνης του σταθμού μας. Μόνον εδώ συμβαίνει αυτό, το ξέρετε. Γι' αυτό και το επιλέγετε άλλωστε. Διαφέρει. Γι' αυτό σε ενδιαφέρει το Ράδιο Εύρος. Λοιπόν, έχουμε πολλά στη συνέχεια, θα τα δούμε παρέα. Περιμένουμε τις καλημέρες σας για αρχή, έτσι για καλή ενέργεια. Από το Δεσποινάκι πήραμε την πρώτη καλημέρα της ημέρας. Μας τη στέλνει από μακριά, από το πανετόλιο του Αγρινίου. Η Δέσποινα με 20 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και 20 μέρες του Ιούλη δηλαδή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα Δεσποινάκι. Μαζί μας και σήμερα οι καλύτεροι όπως πάντα. Κορυφαίοι στο είδος τους, συνεργάτες σταθεροί στην εκπομπή και στη ζωή εδώ στο Βόρειο Εύρο. Προσφέρει ο καθένας υπηρεσίες και προϊόντα μοναδικά. Για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό δεν υπάρχουν λόγια, υπάρχει Χαγιάτη. Χαγιάτη είναι η απόλυτη απάντηση στο αμήλικτο ερώτημα τι θα φάμε σήμερα. Και σήμερα Χαγιάτη θα φάμε. 2552-02-25-25 η παραγγελία μας και έφτασε. Είναι στην Κωνσταντινούπολη 179 στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Η κουζίνα του σπιτιού μας, το Χαγιάτη μας. Θα δούμε στη συνέχεια τι καλά μας ετοιμάζουν τώρα τα κορίτσια μας εκεί, τι μαγειρεύουν για μας. Για να κάνουμε και τις προτάσεις και τις επιλογές μας από το μενού της ημέρας. Προς το παρόν, καλά μαγειρέματα, Χαγιάτη. Και καλή εβδομάδα σε όλες εκεί και όλους.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στα κουφώματα Καραφιλίδης. Καραφιλίδης.gr και Εθνομαρτύρων 143, η έδρα του στη Νέα Οριστιάδα για τα κουφώματα Καραφιλίδης, αλλά βεβαίως εξυπηρετούν όλων των Ομοεύρου με κατασκευές, με ανακατασκευές, με ανακαινήσεις, με τοποθετήσεις, με συντηρήσεις, με νέα συστήματα κουφωμάτων. Τα Αρτέβο, για παράδειγμα, με ινοενίσχυση που συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική. Είναι διαθέσιμα και σε πολλούς χρωματισμούς για να καλύψουν και τα δικά μας γούστα. Και ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες και για τη σκίασή μας, την προστασία μας από τον ήλιο, με τέντες, τεντόπανα, νέες προσθήκες, νέα σχέδια, νέες αντοχές. Και περσίδες και ρόλερ για εσωτερική σκίαση, προστασία από τον ήλιο. Όλα είναι υπόθεση Καραφιλίδης. Καραφιλίδης.gr για περισσότερα. Και Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Αυτός είναι ο Καραφιλίδης. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα, καλούς δρόμους να έχετε. Μεταφορές μετακομίσεων Δημοτίκαλης, έχει τις λύσεις. Από το 1976 μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια ο Δημοτίκαλης, μισόν αιώνα πια. Τεράστια, πολύχρονη, πολύπλευρη εμπειρία του αποτελούν εγγύηση στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων. Όπως άλλωστε και το ίδιο το όνομα από μόνο του, Δημοτίκαλης, ξέρουμε καλά τι σημαίνει. Σημαίνει μεταφορές εμπορευμάτων εσωτερικού-εξωτερικού, μετακομίσεις, περισυλλογή και διανομή εμπορευμάτων, ανυψώσεις με ανυψωτικά μηχανήματα, με όλων των ειδών τα οχήματα, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών παντού. Ο Δημοτίκαλης από τη Νέα Ορεστιάδα σε όλο τον κόσμο. Δημοτίκαλης.com για περισσότερες πληροφορίες διαδικτυακά και για άμεση ανταπόκριση τώρα, χαμηλές τιμές στη μεταφορά ή μετακόμιση, σας καλέστε 2552-021-420. Επιστροφή στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας και στην Κωνσταντινούπολεως 198, στο κατάστημα Κεραμιτσής. Καλημέρα, Κεραμιτσή, σε όλους τους συνεργάτες εκεί, καλή εβδομάδα, πάντα στην κορυφή, με ποδήλατα, με όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για όσους ασχολείστε με τα σπορ, ο προορισμός σας είναι Κεραμιτσής. Για ρουχισμό αθλητικό, για αξεσουάρ, για ανταλλακτικά, για συμπληρώματα διατροφής εγγυημένα από τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς στις καλύτερες τιμές. Για όσους αγαπάτε το ποδήλατο, πού θα το εμπιστευτείτε το ποδήλατό σας, στο Κεραμιτσί, πού αλλού. Κεραμιτσίς και ποδήλατο, ταυτισμένες έννοιες. Και το αξιόπιστο συνεργείο του είναι εκεί εντός του χώρου, εντός του καταστήματος, για συντήρηση, για επιδιόρθωση, για τεχνική βλάβη, για τεχνικό έλεγχο, για να νιώθουμε ασφαλείς με τα ποδήλατά μας στους δρόμους, με το αξιόπιστο συνεργείο του Κεραμιτσί, με γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά πάντα όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδήλατου. Κεραμιτσίς και Κεραμιτσίς.gr για το ηλεκτρονικό του κατάστημα και Κεραμιτσίς Bike στα social media. Καλημέρα στο Ορμένιο. Καλή εβδομάδα, καλημέρα από το Ορμένιο. Μας στέλνει και ο φίλος μας ο στρατής που ακούει εκεί. Εν μέσω υποθέτω αγροτικών εργασιών ή όχι, ή προετοιμασιών για άλλες εκδηλώσεις ωραίες που κάνετε εκεί στο χωριό. Στο βορειότερο σύνορο με τη Βουλγαρία, στο Ορμένιο, την καλημέρα μας, την αγάπη μας και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Να συνεχίσετε να αντέχετε. Πάμε και Top Charm. Να περιποιηθούμε τα χέρια μας και τα πόδια μας. Πού αλλού θα πάμε? Στο Top Charm. Στο εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής στο Βόρειο Εύρο ευρύτερα. Και στο Δημότυχο, Ορφέως 21, το τμήμα ποδολογίας με ραντεβού στο 2553-020202 και στη Νέα Ορεστιάδα βεβαίως στα κεντρικά για το Top Charm στην Αναγεννήσεως 153 στην πιάτσα των Ταξί, παραπλεύρους του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας. Εκεί είναι το Top Charm. Ολοκληρωμένο πια και με ονιχοπλαστική και με ποδολογία για ραντεβού στο 2552-025-331. Τα χέρια και τα πόδια μας, τα άνω και τα κάτω άκρα μας, θα εμπιστευόμαστε στους αυτούς που ξέρουν και καλύπτουν σημαντικές ανάγκες υγείας και ομορφιάς στην περιοχή μας. Αισθητική και υγεία στα άκρα. Το Top Charm. Και στα εκλεκτά ντόπια κρέατα έχουμε επιλογή, έχουμε πρόταση. Έχουμε προορισμό, έχουμε τον Κώστα Αποστολίδη, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Τα έχουμε και τα ψώνια μας στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα από τον Κώστα Αποστολίδη στο 2552-025-432 για τις παραγγελίες μας. Είναι το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, απέναντι από το διαγωνίως απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο Πρώτο Λύκειο και από το πρώην Πίκο, για όσους παλαιότερους θυμούνται. Εκεί είναι ο Κώστας Αποστολίδης με εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας για να ξέρουμε δηλαδή τι τρώμε.
και με κρυοπαρασκευάσματα μοναδικά παραγωγής του. Λουκάνικα για παράδειγμα, λουκάνικα από τον Κώστα Αποστολίδη και δεν θα πάρεις ποτέ ξανά. Δεν θέλεις. Δεν το αντέχει ο οργανισμός σου άλλο λουκάνικο. Κώστας Αποστολίδης. Καυτερά, λίγο καυτερά, καθόλου καυτερά. Όπως τα προτιμάτε εσείς με δικά σας υλικά. Έχουμε και αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε την παραγγελία μας για λουκάνικα με δικά μας υλικά επιλογής μας. Μας το προτείνει αυτό ο Κώστας Αποστολίδης και το κάνει πράξη. Και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα από παραδοσιακό καβουρμά θρακιώτικο από βόηο κρέας μέχρι κοιμά, σουβλάκια, μπριζόλες, τηγανιές, μπιφτέκια. Τι σας λέω τώρα πρωινιάτικα θα μου πείτε, αλλά γιατί όχι, προετοιμαζόμαστε για το μεσημεριανό τραπέζι. Εκλεκτά ντόπια κρέατα από τον Κώστα Αποστολίδη. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά, πηγαίνοντας και τη δημότικο και ορεστιάδα πάλι, με τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Δοβρίδης σημαίνει φροντίδα για όλους. Το νέο κατάστημα στο Διδημότυχο, στην Ορεστιάδος 86, αλλά και στην νέα Ορεστιάδα, το κεντρικό, η έδρα του, Αδριανουπόλεως και σχρά γωνία για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Και προϊόντα pavlaanias.gr και η ηλεκτρονική διεύθυνση με όλα τα προϊόντα και εκεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης και με υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας και με προϊόντα για περιποίηση ασθενών για κάθε δύσκολη περίοδο, για κάθε δύσκολη στιγμή. Ο Δοβρίδης είναι δίπλα μας. Με το ταξίδι και η σμίστοση Αμαία, για παράδειγμα, που πολύ εξυπηρετεί άτομα με κινητικά προβλήματα, άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο. Η μεταφορά διαφορετικά είναι αδύνατη, αν όχι δύσκολη. Με το ταξίδι και η σμίστοση Αμαία είναι όλα κατορθωτά. Μεταφορές, μετακινήσεις, ασφαλής μεταφορά και μετακίνηση από το Δοβρίδη με ύψιστη δυνατή κοινωνική ευαισθησία, με υπηρεσίες μεταφοράς ατόμων με κινητικά προβλήματα παντού σε οποιοδήποτε προορισμό, οπουδήποτε δικαιούνται, οπουδήποτε έχουν την ανάγκη να μεταφερθούν και δεν έχουν τη δυνατότητα. Ο Δοβρίδης μας δίνει και αυτή τη δυνατότητα. Όπως και τη δυνατότητα να αλλάξουμε τη ζωή μας, μας δίνει με τη μελέτη ύπνου ο Δοβρίδης και δεν το ξεχνάμε αυτό. Για όσους έχουν κάνει μελέτη ύπνου, ξέρουν τι εννοώ. Για όσους δεν κάναν, χάνουν. Τώρα είναι η ώρα, ένα δώρο στη ζωή μας κάνουμε. Καλούμε στο 2552024027 και αλλάζουμε την καθημερινότητά μας με τη μελέτη ύπνου. Τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Τι να περιγράψει κανείς. Καλύτερη ποιότητα ύπνου, περισσότερη ενέργεια στην ημέρα μας, βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας, πάνω απ' όλα προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία, πάβουμε και το ροχαλιτό μας. Πού το πας κι αυτό. Αυτή είναι η λύση με τη μελέτη ύπνου. Στο σπίτι, κατοίκον παρακαλώ. Και αυτό έχει την αξία του να το τονίσουμε, διότι δεν χρειάζεται να εκτεθούμε σε νοσοκομιακό περιβάλλον, σε κάποια κλινική ύπνο, να ξοδέψουμε και ένα σκασμό χρήματα. Στο σπίτι μας γίνεται, στο οικείο περιβάλλον μας, στο κρεβάτι μας, με έναν υπερσύγχρονο, διακριτικό, μικρό και εύχριστο εξοπλισμό. Μας καθοδηγεί ο Δοβρίδης σε αυτό. Και έχουμε τα αποτελέσματα για να βρούμε τις λύσεις. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. 2552024027, να θυμίσω ξανά για τα ραντεβού μας με τη μελέτη ύπνου, αλλά και για οτιδήποτε άλλο χρειαστούμε. Σε ευχαριστούμε θερμότατα όλους που είναι και σήμερα στην παρέα μας, που είναι πάντα εδώ. Συμπαραγωγή τρόπον τεινά της εκπομπής, σίγουρα όμως συνοδοιπόροι και συμπαραστάτες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην κυρία Ελένη που έχει και τα γενέθλιά της σήμερα. Όλο το Χαγιάτι της εύχεται της κυρίας Ελένης χρόνια πολλά και της μεταφέρει την αγάπη του. Με αγάπη πολύ λένε. Ευχές στην κυρία Ελένη για τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά, αγαπητή κυρία Ελένη. Είναι η προτεργάτρια. Είναι η ψυχή του Χαγιατίου. Να είναι καλά, να είναι γερή. Να τη χαίρεστε όσοι την αγαπάτε, να τη χαιρόμαστε όσοι την αγαπούμε. Χρόνια πολλά σε όλους τους Ηλίες και τις Ηλιάνες εκεί έξω. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ηλίου του Προφήτου, λέει το εορτολόγιο, ή του Προφήτη Ηλία, όπως αναφέρει και το εορτολόγιο των Καθολικών, διότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες του Ισραήλ που προείπε την έλευση του Χριστού στη γη, λένε, και η μνήμη του γιορτάζεται έτσι από όλη τη χριστιανοσύνη σήμερα, 20 Ιουλίου. Ο Ηλίας που άσκησε το προφητικό του χάρισμα επί 25 έτη, λένε οι γραφές, προείπε την έλευση του Χριστού στη γη 816 χρόνια πριν από τη γέννησή του, παρακαλώ. Πώς υπολογίστε και τώρα αυτό, Κύριος είδε. Πρικισμένος με θαυματουργή δύναμη, αγωνίστηκε με ζήλο και αυταπάρνηση για την εξύψωση της λατρείας του Γιαχβέ, ή αλλιώς Θεού. Καταπολέμησε με πάθος την ειδωλολατρεία και προσπάθησε με το λόγο του να εξηγιάνει τον ηθικό βίο του λαού του. Ήταν τόσο μεγάλη η πίστη του που κατέβασε 3 φορές φωτιά από τον ουρανό, σταμάτησε τη βροχή, ανάστησε νεκρούς. Με τη φωτιά, μάλιστα, έκαψε τους στρατιώτες που είχε στείλει ο βασιλιάς Οχοζίας. Ο Οχοζίας, ο βασιλιάς, είχε στείλει στρατιώτες και ο Φιλεύς Πλαχνός τους έκαψε ζωντανούς για να τον συλλάβουν τον βασιλιά τελικά.
που στο όνομα του χριστιανικού θεού βεβαίως, ο οποίος Χριστός ακόμα δεν είχε γεννηθεί, 816 χρόνια πριν συνέβησαν αυτά. Στο όρος Χορίβ τώρα απέκτησε εμπειρία θεοφανίας, είδε δηλαδή τον ίδιο το Θεό, διέσχισε τον Ιορδάνη ποταμό με τη μιλωτή του. Τι είναι η μιλωτή? Και τέλος ανελήφθη στον ουρανό με πύρινο άρμα, λένε. Η θρύλη επίσης παρέστη στη μεταμόρφωση του Ιησού μαζί με τον Μωυσή. Ήταν οι δύο προφήτες που βρέθηκαν με τον Χριστό στη μεταμόρφωσή του, Ηλίας και ο Μωυσής. Γι' αυτό γιορτάζει η χριστιανοσύνη σήμερα τη μνήμη του. Και χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα. Αυτά για το ξεκίνημα. Αλλά και πόσο νονούς δεν τρέχει τώρα σε... σε καλοκαιρινές διακοπές. Μάλλον. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι. Θα τα αντέξουμε κι αυτό. Πάμε να το ζήσουμε.

0: Κάποιοι ήδη τις απολαμβάνουν, κάποιοι τις περιμένουν, ανυπομονούν για αυτές, κάποιοι είναι σε διαρκείς καλοκαιρινές διακοπές όλο τον χρόνο. Θα έρθουν και για σας που νιώθετε λίγο αδικημένοι μες στην ζέστη, την καυτή ζέστη του Ιούλη. Αλλά ο Αύγουστος δεν είναι συνήθως για τους περισσότερους ο μήνας των καλοκαιρινών διακοπών. Συνήθως, για τους περισσότερους. Όχι για όλους, ασφαλώς και κάποιοι απολαμβάνετε την ησυχία σας, τις διακοπές σας, τα μπάνια σας, την ηρεμία σας, τη ρέμβη σας αυτές τις ημέρες και αν ακούτε και Ράδιο Εύρος, ακόμα καλύτερα. Εμείς εδώ είμαστε στο στούντιο του Ράδιο Εύρος, στο κέντρο της πόλης Νέας Ορεστιάδας, στην Αδριανοπόλεως 170 πιο συγκεκριμένα. Το λέω για όσους περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας για μια καλή μέρα από κοντά. Να συμπαρασταθεί ο ένας τον άλλον. Και έτσι θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ για δύο ακόμη ολόκληρες εβδομάδες μέχρι και τέλος Ιουλίου, κανονικότατα στις επάλξεις για την ενημέρωσή σας, για ό,τι πρέπει να μαθαίνουμε, να γνωρίζουμε για όσα συμβαίνουν στον Εύρο, για όσα μας ενδιαφέρουν από αυτά που συμβαίνουν στον Εύρο και όχι μόνο. Έτσι συνεχίζουμε να κάνουμε και σήμερα λοιπόν, μέχρι τη μία εδώ, τη 201η ημέρα του έτους, όπου σήμερα ο ήλιος ανέτειλε 16 λεπτά μετά τις 6 και όπως βλέπω θα δύσει 14 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ. Σήμερα που είναι και η Διεθνής ημέρα Σελήνης, όπως καθιερώθηκε από το 2021 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο 20 Ιουλίου. Είναι η επέτειος σήμερα της πρώτης προσεδάφισης από άνθρωπο στη Σελήνη το 1969, της πρώτης προσελήνωσης δηλαδή ανθρώπου, συγκεκριμένα από τους Αμερικανούς αστροναύτες Νίλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν της διαστημικής αποστολής του Απόλλων 11 με σκοπό την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης σχετικά με τη διεθνή συνεργασία για τη βιώσιμη εξερεύνηση και αξιοποίηση της Σελήνης. Γι' αυτό έχει καθιερωθεί η σημερινή ημέρα ως Διεθνής ημέρα Σελήνης σε ανάμνηση του γεγονότος της πρώτης προσελήνωσης ανθρώπων για μια εξερεύνηση της Σελήνης που ξεκίνησε το 1959 με την πρώτη εκτόξευση της διαστημικής βολίδας Λούνα 2 από τη Σοβιετική Ένωση, η οποία προσέκρουσε στην επιφάνεια της Σελήνης 14 Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου και κορυφώθηκε μετά 10 χρόνια αργότερα με την πρώτη ανθρώπινη προσελήνωση της διαστημικής αποστολής του Απόλλων 11, όπως λέγαμε, σαν σήμερα 20 Ιουλίου 1969. Τα επόμενα χρόνια αρκετά διαστημόπλια έχουν εκτοξευθεί με προορισμό τη Σελήνη από χώρες και υπερεθνικές οντότητες όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία, η Κίνα, η Ινδία, το Ισραήλ για την καλύτερη κατανόηση της Σελήνης και τη σχέση της με τη Γη. Όπως και πολύ πρόσφατα παρακολουθήσαμε πλέον όλη η ανθρωπότητα παρακολουθούσε τη Γη από τη Σελήνη, όπως φαίνεται πλέον με τα νέα υπερσύγχρονα μέσα που διαθέτουμε ως ανθρωπότητα για να καταγράφουμε το σύμπαν. Από το 1966 τώρα η Διεθνής Σκακιστική Ομοσπονδία έχει καθιερώσει τη σημερινή ημερομηνία την 20η Ιουλίου και ως Διεθνή ημέρα σκακιού, θυμίζοντάς μας την ίδρυση της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας την ημερομηνία αυτή το 1924 στο Παρίσι. Ο εορτασμός υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2019 ανακηρύχθηκε η σημερινή ημερομηνία 20 Ιουλίου ως Παγκόσμια ημέρα σκακιού. Το σκεπτικό είναι ότι το σκάκι συμβάλλει ως ένα από τα αρχαιότερα παιχνίδια με διεθνή προβολή στην προώθηση του διαλόγου, της αλληλεγγύης και της ειρήνης μεταξύ των λαών. Μια πολεμική μάχη για το ποιος θα σκοτώσει ποιον και ποιος θα κατακτήσει τον βασιλιά συμβάλλει σε όλα αυτά. Και όμως ναι, αυτό λέει το σκεπτικό. Γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι στρατηγικής σκέψης, ευφυΐας, γνώσης, τεχνικής και ταλέντου. Διεθνής ημέρα σκακιού λοιπόν επίσης η σημερινή και κατά τόπος τώρα στην Κολομβία. Έχουμε την ανεξαρτησία της χώρας να γιορτάζεται από την Ισπανία, σαν σήμερα συνέβη το 1810 αυτό, ενώ στις ΗΠΑ, ακούστε τώρα, και έτσι γλυκά θα πάμε σε διαφημίσεις, είναι, λέει σήμερα, η Εθνική ημέρα γλυφιτζουριού. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα?», η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.

Λοιπόν, έτσι συνεχίζουμε, προχωράμε φίλες και φίλοι. 36 λεπτά μετά τις 10, αυτό το πρωινό, Δευτέρας 20 του Ιούλη του 2026. Να δούμε και τι συνέβησαν σήμερα, κάνοντας ένα ταξιδάκι στον χρόνο με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία. Έτσι, να θυμηθούν οι παλιοί, να μάθουν οι νέοι, να παραδειγματιστούμε όλοι για γεγονότα και πράξεις μας. Πιθανόν δεν θα έπρεπε να επαναλάβουμε στο παρόν ή στο μέλλον, ή άλλες που θα μπορούσαμε ίσως να τις έχουμε ως παράδειγμα. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Ξεκινώντας από το 1903 το ταξιδάκι μας, όταν το Βουλγαρικό Κομιτάτο εκδήλωσε επανάσταση με επίκεντρο τη Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για την γνωστή επανάσταση του Ίλιντεν, είναι η μέρα του προφήτη Ηλία, έτσι αυτό σημαίνει Ίλιντεν, με σκοπό τη δημιουργία αυτόνομης Βουλγαρικής Μακεδονίας. Η επανάσταση αυτή σαν σήμερα το 1903. 1912 τώρα, στην Ικαρία, εκδηλώνεται επανάσταση των κατοίκων κατά των τουρκικών αρχών σαν σήμερα και ανακηρύσσεται η ελεύθερη πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζει προσωρινή διοίκηση. Αυτό το βλέπω και κανένα 2-3 μέρες πριν. Και θα διήρκησε αρκετές μέρες η επανάσταση και επαναλαμβάνεται ως γεγονός στα χρονολόγια. Πάμε στο 1914 τώρα, όταν σαν σήμερα ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, κατά τη συνάντησή του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, συμφώνησε με τα επιχειρήματα του Πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα πρέπει να λάβει μέρος στον Ευρωπαϊκό Πόλεμο και να ενταχθεί με τα κράτη της Τριπλής Συνεννόησης. 1917 και η Επιτροπή της Γιουγκοσλαβίας και το Βασίλειο της Σερβίας σαν σήμερα υπογράφουν τη διακήρυξη της Κέρκυρας, η οποία προβλέπει τη δημιουργία ενός κράτους νοτίων Σλάβων, όπου συμπεριλαμβάνει Σέρβους, Κροάτες και Σλοβαίνους και δημιουργεί το μεταπολεμικό Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας. Πάμε στο 1936, μεσημέρι, ώρα 12, αρχαία Ολυμπία. Έχουμε την πρώτη τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας. Η πρωθυέρια, Κούλα Πράτσικα, ανάβει τη δάδα του πρώτου λαμπαδιδρόμου Κώστα Κονδύλη. Η φλόγα θα φτάσει στο Βερολίνο 11 μέρες αργότερα, μέσα από 3.840 λαμπαδιδρόμους. 1944 και πραγματοποιείται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του αδόλφου Χίτλερ σαν σήμερα από τον συνταγματάρχη Κλάους φον Σάουμφερμπενγκ, ο οποίος τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό στην αίθουσα συσκέψεων του αρχηγείου του στο Ραστενμπουργκ. Οι προτέτοι είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. 1963 και καταπλέει στο Σκορπιό η Θαλαμυγός Χριστίνα με επιβάτες τον Αριστοτέλειο Νάση, τον Σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ και την πριγκίπισσα Λι Ρατζιβίλ, αδερφή τη Ζακλίν Κένεντι. Στο Σκορπιό όλα αυτά, σε μια άλλη Ελλάδα. Το 1963. 1967 τώρα, το διαβόητο πουλί της Χούντας, ο αναγενόμενος από την τέφρα του μυθικός Φίνικας, συνοδευόμενος από τη φιγούρα Έλληνα στρατιώτη, καθιερώνεται ως έμβλημα του καθεστώτος με την κυκλοφορία γραμματοσύμου για τους 3 μήνες της Επανάστασης εντός πολλών εισαγωγικών του συνταγματαρχών, έτσι ήταν βεβαίως το αφήγημα τότε. Τη μακέτα του γραμματοσύμου φιλοτέχνησε ο διορισμένος δήμαρχος Πειραιά, Αριστίδης Σκυλίτσης. Και πάμε στο 1969, όταν δύο από τα μέλη της Αμερικανικής Διαστημικής Αποστολής Απόλλων 11, οι αστροναύτες Νιλ Άρμστρονγκ και Έντουιν Μπζαζ Όλντριν, γίνονται οι πρώτοι άνθρωποι που προσεδαφίζονται στη Σελήνη. 20 Ιουλίου ήταν το 1969, η ημερομηνία ορόσημο για την ιστορία της ανθρωπότητας, καθώς για πρώτη φορά ανθρωπινό όν πάτησε το πόδι του σε άλλον πλανήτη και συγκεκριμένα στη Σελήνη, έξω και η σημερινή Διεθνής ημέρα Σελήνης, όπως έχει καθιερωθεί και λέγαμε και νωρίτερα. 1971, η δικτατορία αφαιρεί την ελληνική ηθαγένεια από την εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή, Ελένη Βλάχου. Και το 1974 τώρα έχουμε την αρχή του Ατίλα στην Κύπρο. Η επιχείρηση Ατίλας ξεκινάει το πρώτο στάδιο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο σαν σήμερα το 1974. Περίπου 40.000 Τούρκοι στρατιώτες υπό την υποστήριξη της τουρκικής αεροπορίας και του ναυτικού εισβάλλουν παράνομα και κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις βόρειες ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων που ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περίπου 200.000 εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους, έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα. Περίπου 4.000 οι νεκροί. 1.619 δηλώθηκαν αγνοούμενοι, αριθμός που στοιχιώνει ακόμη τη σύγχρονη ιστορία. Οι Τούρκοι κατακτούν το 65% της καλλιεργήσιμης έκτασης, το 70% του ορυκτού πλούτου, το 70% της βιομηχανίας, το 80% των τουριστικών εγκαταστάσεων. So...
και 2007, αλλάζουμε αιώνα. Ερχόμαστε πιο κοντά στο σήμερα. Σαν σήμερα το 2007 είχαμε την επίσκεψη στην Αθήνα της Γερμανίδας καγκελάριου Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει τότε οπλικά συστήματα στη χώρα μας. Απευθυνόμενη προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, του έλεγε: «Θα τονίσω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικές είναι και οι οικονομικές μας σχέσεις». Η Άγγελα Μέρκελ τα έλεγε αυτά, ναι. Το 2007 όμως. «Έχετε ένα ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%», μας έλεγε. «Αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο». Και 4 χρόνια μετά, η Άγγελα Μέρκελ έμελε να γίνει ένα από τα πιο μισητά πρόσωπα για τους Έλληνες εν μέσω της οικονομικής κρίσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Παγκόσμιας Τράπεζας και όλων των μνημονίων που ακολούθησαν, και με τη δική της καθοριστική συμβολή στα πράγματα. Το 2007 λοιπόν αυτά όμως γινόντουσαν με την Άγγελα Μέρκελ και τον Κώστα Καραμαλή τότε στο τιμόνι της χώρας. Και πάμε και στο 2015 τώρα, να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα, μετά από 54 χρόνια, αποκαθίστανται οι διπλωματικές σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κούβα και ανοίγουν και πάλι οι πρεσβείες τους στην Αβάνα και στην Ουάσιγκτον. Αυτά με το ταξιδάκι μας στο χρόνο. Βεβαίως ξεχωρίζουμε για κάποιες γεννήσεις στη σημερινή ημερομηνία. Έχει υπολογιστεί ότι σαν σήμερα το 356 π.Χ. γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλεύς της Μακεδονίας και στρατιλάτης. Το 1914 γεννήθηκε ο Χαρίλος Φλωράκης. Το 1934 η Αλίκη και Σταματίνα Βουγιουκλάκη. Το 1947 γεννήθηκε ο Κάρλος Σαντάνα.

τώρα. Αφού αυτό ήθελα να έχουμε τώρα εδώ πίσω μουσικό χαλί. Και να το. Κάρλος Σαντάνα. Μεξικανός κιθαρίστας που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1947. Από θανάτους ξεχωρίζουμε αυτόν του Κώστα Καριωτάκη, το Έλληνα ποιητή που πέθανε το 1928, 20 του Ιούλη. Του Bruce Lee, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο ήταν του Liu Wen Kam, κινέζικης καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός, ασύγνωστος με τις ταινίες Καράτε. Το 1973 πέθανε σαν σήμερα ο Bruce Lee, μόλις 33 ετών. Και ο σπουδαίος Γιάννης Τσαρούχης, ο Έλληνας ζωγράφος, σκηνογράφος, σπουδαίος καλλιτέχνης, το 1989 έφυγε από τη ζωή, σαν σήμερα. Καλημέρα και στη Λουλίτσα μας, καλή εβδομάδα Λούλα, και στο μικροδερίο μας στέλνει την καλημέρα του το κορίτσι μας. Καλή εβδομάδα επίσης.

Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, προχωράμε και πάμε να δούμε την ισογραφία από το αστυνομικό δελτίο με υποθέσεις που μας περιγράφουν, περιπτώσεις που μας περιγράφουν οι αστυνομικοί για το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Είχαμε το Σάββατο το πρωί συλλήψεις σε περιοχές της Καβάλας και του Εύρου από τις διευθύνσεις αστυνομίας Καβάλας και Ορεστιάδας, δύο Ελλήνων διακινητών, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Μάλιστα, στην πρώτη περίπτωση, στην παλαιά Εθνική Οδό Ξάνθης Θεσσαλονίκης, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας μια γυναίκα, μια ημεδαπή, λέει η ανακοίνωση, Ελληνίδα δηλαδή, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί για ταχυπηρετικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες ως διακινήτρια. Η δράστηδα, μάλιστα, χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, όπως αναφέρει το αστυνομικό δελτίο, εντοπίστηκε, ενώ στην κατοχή της βρέθηκε και κατασχέθηκε και μια μικροποσότητα ηρωίνης. Να, τέτοια άτομα συνήθως επιστρατεύουν, στρατολογούν τα κυκλώματα εξαρτημένα. Μια γυναίκα τώρα σε μια τέτοια συνθήκη, καταλαβαίνουμε. Και Ελληνίδα όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε ακούσει για αλλοδαπές που συνήθως εκμεταλλεύονται, τώρα και μια Ελληνίδα βλέπουμε, ηρωινομανής, προφανώς, ως διακινήτρια στο τιμόνι, χωρίς δίπλωμα, να μεταφέρει 7 άτομα, παρακαλώ. Κίνδυνος θάνατος στους δρόμους. Για την ίδια, για τον ίδιο της τον εαυτό, για τους 7 που διακινεί, αλλά και για όσους βρίσκονται στο διάβα της. Διέκοψαν την πορεία της οι αστυνομικοί, την συνέλαβαν και προχώρησαν οι διαδικασίες και με τους 7 που διακινούσε. Και άλλη μια περίπτωση είχαμε τώρα σε αγροτική περιοχή του Εύρου. Συνοριοφύλακες του Δημοτήχου και της Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν ακόμη διακινητή, Έλληνα, ή Μεδαπό, αναφέρει η ανακοίνωση, διότι οδηγούσε για ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο, στερούμενος και αυτός άδειας ικανότητας οδήγησης. Μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας και αυτός 7 μη νόμιμους μετανάστες. Παρόμοιες περιπτώσεις, ένας άντρας, μια γυναίκα, από 7 άτομα ο καθένας, την ίδια μέρα στους δρόμους της περιοχής. Κατασχέθηκαν τα οχήματα, κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σε αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας και το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης της Ορεστιάδας.

τώρα. Είχαμε και την. Και έχουμε ακόμα και θα έχουμε και αρκετές μέρες. Τη μεγάλη δυσκολία κίνησης και διέλευσης από τα Τελωνία. Για να το πω τώρα πιο κομψά, δυσκολία. Καλά, μεγάλη αναστάτωση υπάρχει. Επικρατεί χάος σε πολλές ώρες της ημέρας, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Και στις Καστανιές είδαμε χτες από το Σάββατο, αλλά ειδικά χτες, τι προβλήματα δημιουργήθηκαν και εντός του οικισμού, εντός του χωριού, στο κέντρο των Καστανεών, εκεί στον Κόμβο. Και σε όλο το δρόμο από το Τελωνίο μέχρι την Εγνατία Οδού. Εγνατία δεν τη λες, μέχρι τον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού έφτανε η ουρά. Και εκνευρισμοί και τσακωμοί και φωνές. Και για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να αναλάβουν λίγο δράση οι αστυνομικοί, μετά οι αρχές, για να κατευθύνουν την ουρά για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, υπήρχε μεγαλύτερο πρόβλημα. Μετά κάπως λίγο αποκαταστάθηκε τουλάχιστον η κυκλοφορία. Όχι ότι αποκαταστάθηκε κάποιο άλλο πρόβλημα ώστε να συντομεύει η ουρά, η διέλευση των οχημάτων. Αυτό παραμένει μεγάλο πρόβλημα τέτοιες μέρες κάθε χρόνο.

0: Να ρίξουμε και μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων. Παρότι Δευτέρα σήμερα βεβαίως και Δευτέρα δεν κυκλοφορούν όλες οι εφημερίδες, έχω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συγγνώμη μπροστά μου. Μόλις λάβαμε άλλωστε την αλληλογραφία μας και ήρθανε με το ταχυδρομείο στη φυσική τους μορφή και όχι ηλεκτρονικά όπως τις βλέπουμε συνήθως σήμερα. Περιέργως πώς ήρθανε νωρίς οι εφημερίδες. Η εφημερίδα Γνώμη λοιπόν, βλέπουμε στο πρωτοσέλιδό της ότι ανεβαίνουν κρατήσεις και τιμές στην Αλεξανδρούπολη, είναι το κύριο θέμα της ημέρας. Διακοπές για όλα τα γούστα και βαλάντια, με την βραχυχρόνια μίσθωση να γνωρίζει νέα άνθηση, με πληρότητες που αγγίζουν και ξεπερνούν το 80%, όπως αναφέρει στους υπότιτλους η εφημερίδα. Οι τιμές σε όσα τα καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι ακόμη διαθέσιμα για μια διανυκτέρευση προς τα τέλη Αυγούστου κυμαίνονται από 100 έως 400 ευρώ. Εν τω μεταξύ, σχεδόν 8 στα 10 Airbnb είναι ήδη κλεισμένα για τα τέλη Αυγούστου και η τουριστική άνθηση φέρνει περισσότερα καταλήμματα, αλλά δυσκολεύει την έβρεση στέγης για τους μόνιμους κατοίκους, σημειώνεται. Όλα αυτά στην Αλεξανδρούπολη μας. Και μόνον εκεί είναι αλήθεια. Όπου οι ταχύτητες ανάπτυξης και τουριστικής επίσης, μεταξύ άλλων ανάπτυξης, έχουν φτάσει σε άλλα επίπεδα. Παραμένουμε στην εφημερίδα Η Γνώμη. Προσλήψη 48 ατόμων στο τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Δημοτήχου στα θέματα της σημερινής έκδοσης. Το ότι εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση στο πεδίο παράνομης διακίνησης μεταναστών, όπως από την προηγούμενη εβδομάδα ήδη γνωρίζουμε με δημοσιεύματα δελτία τύπου και ανακοινώσεις, είδατε και στο radioevros.gr το σχετικό. Ανακοινώθηκε και η κατασκευή του νέου γηπέδου 8x8 στο Τυχερό. Τι είδε στην οριστιάδα ο υφυπουργός αθλητισμού κ. Βρούτσης. Εδώ πια σας μεταφέραμε το πλήρες ρεπορτάζ, παρακολουθώντας από κοντά την περιοδία του, καταγράφοντας και τις δηλώσεις του και με βίντεο και εικόνα και ήχο και τα δελτία τύπου που στη συνέχεια ακολούθησαν για όλα όσα συνέβησαν στην περιοχή με την επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, αυτός είναι ο τίτλος του ιδιότητά του, του κ. Βρούτσι. Στη Σαμοθράκη, 10 χρόνια δημιουργίας για το Pulsar Σαμοθράκη Art Festival. Ξεκινά. Ένας χρόνος λειτουργίας και χιλιάδες επισκέπτες για το νέο παρατηρητήριο της Δαδιάς. Το προηγούμενο παρατηρητήριο είχε καταστραφεί από τη μεγάλη πυρκαγιά του 23, θυμόμαστε όλοι. Συνολικά το Εθνικό Πάρκο του Δάσους της Δαδιάς σημείωσε αύξηση ξένων επισκεπτών κατά 17% το πρώτο εξάμηνο του 26. Καλό είναι αυτό, από την άλλη όμως 2 χρόνια πήγανε χαμένα. 2,5. Δηλαδή το 23 καταστράφηκε το παρατηρητήριο, κάηκε και λειτουργήσε μόλις πέρσι. Ενώ ήταν έτοιμο εδώ και πάρα πολύ καιρό και τι έλειπε, ένα δρομάκι να μπορεί να ανέβει κανείς επάνω. Δεν γινόταν τόσο καιρό. Έχουμε και ικανοποίηση Γαλαμάτι για την πορεία αναβάθμισης του Τελωνίου των Κήπων. Αυτό πια που όταν επισκέπτονται διάφοροι υπηρεσιακοί, διορισμένοι κυβερνητικοί παράγοντες ή και άλλοι εκλεγμένοι στις υποδομές στην περιοχή μας και τα έργα που γίνονται και δηλώνουν ικανοποιημένοι για την πορεία. Μπράβο, μπράβο. Τέτοια ικανοποίηση, τέτοια εξέλιξη στις εργασίες ικανοποιητική. Μόνο αυτή την αντιλαμβάνονται αυτές τις εξελίξεις. Όταν το Τελωνείο στους Κήπους είναι μια ανοιχτή πληγή διαχρονική. Και ακόμα είμαστε σε εργασίες αναβάθμισης. Στον Εύρο λοιπόν βρέθηκε για ακόμη μια φορά ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Μακεδονίας Τράκης, ο κύριος Γαλαμάτης. Έκανε επίσκεψη στο εργοτάξιο των Κήπων, πήγε όμως και στο Σουφλί, επισκέφθηκε εκεί και το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού του Γιώργου Τσιακίρη και το παρατηρητήριο πουλιών στο δάσος της Δαδιάς. Μαθαίνουμε ότι πήγε όμως και στις νέες εγκαταστάσεις εκεί όπου θα λειτουργήσει το μεταπτυχιακό τμήμα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Σουφλί από τον Οκτώβριο. Έχουμε και σχετική ανακοίνωση για το θέμα, στη συνέχεια θα το δούμε. Παραμένοντας στην εφημερίδα Η Γνώμη που σήμερα κυκλοφορεί, έχουμε και το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου λόγω δημογραφικού για τον Εύρο. Μια παρέμβαση δηλαδή, την οποία είδαμε και την Παρασκευή από το Πασό Κίνημα Αλλαγής στην Ομαρχιακή Επιτροπή Εύρου. Εξέδωσε ανακοίνωση για την, με αφορμή μάλλον, την αναστολή λειτουργίας 11 σχολικών μονάδων στον ομό μας για τη νέα σχολική χρονιά. Ή και τη συνέχιση της αναστολής, είναι το σωστό. 9 σχολικών μονάδων μετά από χρόνια παραμένουν τα ίδια σε αναστολή και 2 ακόμα προσθέθηκαν. Και μια σημαντική πρώτη για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κίρκης, διαβάζουμε επίσης τη Γνώμη, εγγράφηκε για πρώτη φορά στο Μητρό Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού. Μια γραφειοκρατική διαδικασία είναι αυτή, τεχνικής φύσεως. Καλό είναι όλοι οι πολιτιστικοί φορείς που μπορούν να το κάνουν αυτό, έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά κριτήρια, προσόντα, να προχωρήσουν στην εγγραφή του στο Μητρό Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί έτσι μόνο μπορούν να επιχορηγηθούν αν χρειαστεί να υποβάλουν κάποιο αίτημα. Αυτό είναι ο σκοπός στην ουσία. Αυτά από, από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συγγνώμη που σήμερα κυκλοφορεί. Έχουμε και την Ελεύθερη Θράκη, αλλά είναι η Ελεύθερη Θράκη του Σαββάτου αυτή που σήμερα κυκλοφορεί Δευτέρα. Η Αϊσέ Καρά είναι στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, η οποία μιλάει για την κοινότητά της που βγήκε επιτέλους στο φως, την κοινότητα των Μπεκτασίδων Αλεβιτών. Αυτήν εκπροσώπησε στη συζήτηση για την αναγνώρισή του στη Βουλή και εξήγησε πώς είναι να ζεις ως μέλος μιας μειονότητας μέσα στη μειονότητα στη Θράκη. Είναι η μειονότητα της μειονότητας. Οι Μπεκτασίδες Αλεβίτες είχαμε τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε από κοντά και τον πρόεδρο και πολλές από τις οικογένειες που βρέθηκαν εκεί στο μεγάλο κουρμπάνι που έγινε στη Ρούσα. Αν θυμάστε και το ρεπορτάζ πριν από λίγες μέρες. Γνωρίσαμε από κοντά τους Μπεκτασίδες Αλεβίτες εκεί επιτόπου στο χώρο τους. Και βλέπουμε και την κυρία Ισέ Καρά τώρα στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης. Βγήκαμε επιτέλους στο φως, λέει, αλλά ο αγώνας δεν τελείωσε. Το κύριο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη και στο πρωτοσέλιδο του Σαββάτου. Για τα υπόλοιπα είναι αυτά που ήδη έχουμε καταγράψει. Έχουμε προβάλει, έχουμε μεταδώσει τις προηγούμενες μέρες. Και έτσι πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ξεπεράσαμε το χρόνο μας, 1,5 λεπτό μετά τις 11, για να επιστρέψουμε για δύο ολόκληρες ακόμη ώρες μπροστά μας, μέχρι τη μία, με πολλά πολλά πολλά ενδιαφέροντα, θέλω να πιστεύω ακόμα, να ακολουθούν. Επιστροφή σε λίγα λεπτά.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει σε λίγο. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην

0: και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλη Ορεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
3: Ωραία που σκάει το κυματάκι, ε! Έτσι με καλοκαιρινές μουσικές και καλοκαιρινή διάθεση συνεχίζουμε αυτή τη ζεστή ημέρα του Ιούλη, ναι, Δευτέρα, 20 Ιουλίου του 2026, στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μέρος εκπομπής, 11 λεπτά μετά τις 11, 11 και 11 και 11 δευτερόλεπτα, αυτά τα τέσσερα, αυτή πολύ άση μάλλον στη σειρά, όταν συμβαίνουν κάτι λέει σημαίνουν. Ξέρει, κάτι με τα φυσικά είναι αυτά. Αλλά όντως συνέβη πριν από λίγο. 11 η ώρα, 11 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Βγήκαμε στον αέρα για το δεύτερο μέρος εκπομπής. Και έτσι προχωράμε, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε. Θα μεταφέρουμε αυτό που ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, ο κ. Παπαδόπουλος, γνωστοποίησε μέσα από το προσωπικό του λογαριασμό στα social media το βράδυ του Σαββάτου για τις έξυπνες διαβάσεις που έρχονται στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας για την ασφάλεια των μαθητών και δημοτών. Τώρα η αλήθεια είναι ότι το βλέπουμε. Βλέπουμε τις εργασίες εδώ και μέρες να γίνονται μπροστά σε σχολεία, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας πιο συγκεκριμένα, αλλά και στο. Εκεί μπροστά στην Εκκλησία στον Ιερό Ναό της Κινήσεως Θεοτόκου, στην Κλισό. Σκάβονται τα πεζοδρόμια για να τοποθετηθούν οι μηχανισμοί. Σκάβονται οι δρόμοι για να τοποθετηθούν επίσης τα LED, τα λαμπάκια. Βάφονται κόκκινοι με ειδικό χρώμα οι δρόμοι σε εκείνο το σημείο, οι διαβάσεις. Πολλοί πολίτες βλέπουν εργασίες χωρίς να ξέρουν γιατί γίνονται, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς ενημέρωση. Σε κεντρικούς δρόμους, κεντρικότατους δρόμους της πόλης, έρχεται μία ανάρτηση στα social media, τα προσωπικά του Δημάρχου, να γνωστοποιήσει το γεγονός, κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερα με ένα δελτίο τύπου προς ενημέρωση όλων, γιατί μιλάμε για μια εξέλιξη. Θετική εξέλιξη, για μια καλή είδηση. Έχουμε κάτι, μια υποδομή, εν πάση περιπτώσει, για την αστική κινητικότητα και την ασφάλεια των μαθητών. Για να δούμε λοιπόν πώς το παρουσίασε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, κ. Παπαδόπουλος, με δική του αφήγηση. Ένα βίντεο, δεν θα το δείτε το βίντεο, θα ακούσετε όμως την αφήγηση για τις έξυπνες διαβάσεις στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας.
4: Η Ορεστιάδα αποκτά έξυπνες διαβάσεις. Ένα πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και εντάσσεται στις πρωτοβουλίες του για έξυπνους δήμους, εξασφαλίζοντας έτσι σύγχρονες υποδομές οδικής ασφάλειας. Για το Δήμο μας προβλέπεται η κατασκευή 7 νέων έξυπνων διαβάσεων κοντά σε σχολικές μονάδες που έχουν στόχο την προστασία των μαθητών, των πεζών αλλά και όλων των συμπολιτών μας. Νέες διαβάσεις θα διαθέτουν σύγχρονη φωτεινή σήμανση, φωτοβολταϊκά συστήματα, αισθητήρες και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ώστε να είναι περισσότερο ορατές από τους οδηγούς, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες και σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που ενισχύει την οδική ασφάλεια και αναβαθμίζει την καθημερινότητα της πόλης μας. Επιδίωξή μας είναι πάντα να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο, ώστε η Ορεστιάδα να γίνει μια ψηφιακή πόλη, σύμφωνη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και ταυτόχρονα πιο ασφαλής, πιο σύγχρονη και πιο φιλική για όλους μας.
3: Εντάξει, τα είπε ο ίδιος ο Δήμαρχος, μην επαναλάβουμε. Αυτά έχουμε να περιμένουμε με τη νέα σχολική χρονιά. Καλά, όσον ούπο θα είναι έτοιμες όπως φαίνεται, τουλάχιστον σε κάποια κεντρικά σημεία που ολοκληρώνονται οι εργασίες, αλλά και όλες οι υπόλοιπες θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Εν τω μεταξύ, έχουμε και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας αύριο. Συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων έχουμε μέσα στην εβδομάδα και στο Δημότυχο και στην Αλεξανδρούπολη μεθαύριο. Θα ξεκινήσουμε χρονικά να δούμε για την αυριανή συνεδρίαση πρώτα στο Δήμο Ορεστιάδας. Πώς αναφέρει η πρόσκληση που εξέδωσε η πρόεδρος, η κυρία Μανάβη, τα 20 θέματα της ημερησίας διάταξης. Καλά, στην τυπτική τους πλειοψηφία, να σας πούμε ότι είναι εγκρίσεις παραχώρησης χώρων. Οπότε είναι τυπικά θέματα διαδικαστικά. Πολύ σύντομα θα ληφθούν οι αποφάσεις υπέρ, ομόφωνα, ως ήθιστε. Αλλά έχουμε και άλλα σημαντικά θέματα στο ξεκίνημα της συνεδρίασης. Αύριο, λοιπόν, στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, θα συνέλθει το Σώμα. Με ανακοινώσεις από την πρόεδρο και τον δήμαρχο, αρχικά θα ξεκινήσει η συνεδρίαση και στη συνέχεια 20 θέματα θα απασχολήσουν τους Δημοτικούς Συμβούλους Ορεστιάδας. Το πρώτο είναι η έγκριση της τρίτης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του έτους του 2026, οπότε θα έχουμε θέματα προς συζήτηση εκεί, να δούμε τι νέα έρχονται στην τροποποίηση του προγράμματος. Θα το εισηγηθεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, ο Γιώργος Καδόγλου. Μετά, δεύτερο θέμα, και εδώ για να δούμε τι συζήτηση θα εξελιχθεί, θα έχει το ενδιαφέρον της, είναι ο ισολογισμός του 2025 για τη ραδιοτηλεόραση του Δήμου Ορεστιάδας. Θα εισηγηθεί ο πρόεδρος της ραδιοτηλεόρασης, ο Αθανάσιος Δόμπας, την έγκριση του ισολογισμού. Στην αρχή της συνεδρίασης αυτά, τα σοβαρά θέματα, όπως και η πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού, που επίσης ακολουθεί, πάλι για τη δημοτική τηλεόραση Ορεστιάδας. Βεβαίως, εδώ μιλάμε για τη δημοτική επιχείρηση ραδιοτηλεόραση Ορεστιάδας. Λανθασμένα αναφέρεται ως ραδιοτηλεόραση σκέτο ή δημοτική τηλεόραση σκέτο. Έχουμε τη δημοτική επιχείρηση ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας. Συνεπώς, ακόμα και από τους τίτλους στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, καταλαβαίνουμε ότι κάτι πάει λάθος. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα δουν και θα τα σχολιάσουν και θα τα συζητήσουν και θα τοποθετηθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αύριο το απόγευμα. Δεύτερο και τρίτο θέμα, η Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοτηλεόραση Ορεστιάδας, λοιπόν, για να τα πω εγώ σωστά, με τον ισολογισμό του 25 και την πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού του 26. Πάμε τέταρτο θέμα, η έγκριση τροποποίησης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση κανονισμού λειτουργίας για το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων που εγκαθίσταται με τη σύμβαση προμήθειας στο Δήμο Ορεστιάδας. Ο Δήμαρχος ο ίδιος θα εισηγηθεί το θέμα, ο Αδαμάντιος Παπαδόπουλος, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση. Οπότε και εκεί θα έχουμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Τι τροποποιείται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 25 για τον κανονισμό λειτουργίας στα κοινόχρηστα ποδήλατα. Πέμπτο θέμα, η έγκριση παραχώρησης χώρου για τη δημιουργία πίστας, εκπαίδευσης και εξετάσεων υποψηφίων οδηγών περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Μεταφοράς και Επικοινωνιών της Νέας Ορεστιάδας. Μετά πάμε συνεχώς σε παραχωρήσεις και τυπικά θέματα. Έχουμε έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης. Αυτό είναι για το παραδοτέο της σύμβασης για τις υπηρεσίες εξωτερικού συνεργάτη για την ψηφιακή προώθηση έργου στο Δήμο Ορεστιάδας που εξελίσσεται. Ο Δήμαρχος θα το εισηγηθεί για να το μάθουμε καλύτερα. Όπως και παράταση προθεσμίας για τη σύμβαση για τις υπηρεσίες συμβούλου για τον ενεργειακό σχεδιασμό παρεμβάσεων παραγωγής ενέργειας στο Δήμο Ορεστιάδας. Αχα. Έχουμε δηλαδή υπηρεσίες ενός συμβούλου που συμβουλεύει το Δήμαρχο για τον ενεργειακό σχεδιασμό παρεμβάσεων παραγωγής ενέργειας στο Δήμο Ορεστιάδας και έρχεται προς έγκριση παράταση προθεσμίας της σύμβασης αυτής που την εισηγείται ο Δήμαρχος, ο κ. Παπαδόπουλος. Και αυτό αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα το γνωρίσουμε καλύτερα. Πάμε σε παραχωρήσεις χώρων. Η πλατεία Πενταλόφου για το αντάμωμα πενταλοφιών πρέπει να παραχωρηθεί στο Σύλλογο Γυναικών Πενταλόφου. Η πλατεία του Ορμενίου στον αθλητικό όμιλο Ορμενίου Ακρίτας για την εκδήλωση του Συλλόγου. Η παραχώρηση της αυλής του Δημοτικού Σχολείου Καστανεών στον Ακριτικό Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων Καστανεών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Μετά άλλο θέμα. Θα ξαναγυρίσουμε σε παραχωρήσεις. Η έγκριση αίτησης επιχείρησης σχετικά με την έγκριση εισόδου-εξόδου σε οικισμό στα κόμαρα. Έγκριση χορήγηση άδεια πρόσβαση σε πεζοδρόμιο, είσοδο-έξοδο οχημάτων στην Ορεστιάδα. Ανατολικά του Εθνικού Σταδίου, λέει. Έγκριση εξόδων κηδείας απόρου στη δημότη μας. Έγκριση παραχώρηση του υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου. Πάμε σε παραχώρηση πάλι. Θα έρθει η εκδήλωση την 5η, 23 Ιουλίου. Είναι η ορκομοσία του τμήματος δασολογίας διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων. Θα δούμε και τη σχετική ανακοίνωση. Ήδη είναι προγραμματισμένα αυτά. Απλά οι εγκρίσεις παραχώρησης των χώρων έρχονται μεταγενέστερα, όπως τώρα έχουμε συνηθίσει να συμβαίνει. Σήμερα θα εγκριθεί η παραχώρηση του υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για να κάνει την τελετή ορκομοσίας μεθαύριο Πέμπτη, που έχει ήδη ανακοινωθεί. Όπως και άλλες εκδηλώσεις για παραχωρήσεις χώρων. Έχουμε την παραχώρηση στην πλατεία του Σάκου στο Μορφωτικό Σύλλογο Σάκου Οι Ζαλουφιώτες για τις 15 Οκτώβρου που θα κάνουν εκδήλωση. Έχουμε παραχώρηση της πλατείας Μόσχου Δαρβούδη στα Αμπελάκια προς τον Πολιστικό Σύλλογο Αμπελακίων, διότι τώρα 27 Ιουλίου θα κάνουν την εκδήλωση της Πανήγυρης του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία επίσης έχει αρχίσει να διαφημίζεται, είναι γνωστή. Κάτι που δεν διαφημίστηκε και πριν από λίγα λεπτά το είδαμε, θα το δούμε στη συνέχεια και θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα με αυτό, φίλες και φίλοι, είναι κάτι που έρχεται σήμερα το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο. Ανοίγω μια παρένθεση τώρα γιατί θα σταθούμε περισσότερο στο θέμα σε λίγο. Για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, την οποία τώρα τη μαθαίνουμε, είναι αλήθεια. Πριν από 20 λεπτά, μια αντιδήμαρχος ανήρθησε στα social media μια σχετική αφίσα, ενώ είναι προγραμματισμένο εδώ και μέρες. Η γυναίκα έχει έρθει από μακριά για να κάνει την παρουσίασή της. Και δυστυχώς δεν γνωστοποιήθηκε επαρκώς, ή μάλλον καθόλου, είναι αλήθεια. Εμείς μέσω μαζικής ενημέρωσης εδώ και δεν έχουμε λάβει καμία σχετική ενημέρωση. Ψάχνοντας στα social media του Δήμου ή στην ιστοσελίδα του Δήμου, ορεστιάδα.gr για παράδειγμα, που έχει ημερολόγιο εκδηλώσεων, δεν υπάρχει τίποτα για σήμερα. Η γυναίκα παρουσιάζει το βιβλίο της, περιμένει κόσμο και πώς θα πάει ο κόσμος να ανταποκριθεί στο κάλεσμα όταν δεν έχει υπάρξει κάλεσμα. Θα το δούμε σε λίγο, κλείνω την παρένθεση τώρα γιατί θα ασχοληθούμε με το θέμα με την ίδια τη συγγραφέα για να τη γνωρίσουμε αλλά και το έργο της σε λίγο, ζωντανά. Προχωρώντας στην πρόσκληση για τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, στα υπόλοιπα θέματα έχουμε την παραχώρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου για την 5η γιορτή καλοκαιριού στο Νεοχώρι, που θα γίνει και αυτή τώρα μεθαύριο 27 Ιουλίου. Θα γίνεται μάλλον, γιατί θα έχει διάρκεια από 29 Εβδόμου, λέει, μέχρι 9 Οκτώου η 5η γιορτή καλοκαιριού στο Νεοχώρι. Μετά έχουμε παραχώρηση σε θεατρική παράσταση που θα έρθει, ήδη διαφημίζεται, έχουμε δει τα μπάνερ στους στήλους της Νέας Ορεστιάδας για το Σύμφωνο Επιβίωσης την Τρίτη. Την άλλη Τρίτη παρουσιάζεται η παράσταση. Αύριο θα παραχωρηθεί το υπαίθριο θέατρο για εκμίσθωση. Δεν θα παραχωρηθεί, θα νοικιαστεί στην εταιρεία. Έγκριση τοποθέτησης ράμπας ΑΜΕΑ στην οδό Ευρυπίδου 73 στην Ορεστιάδα. Άλλο θέμα. Και τέλος, έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στο Πάρκο Ινόης για 23 και 26 Αυγούστου για το 4ο Παιδικό και Εφηβικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Ορεστιάδας και το 11ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Ορεστιάδας. Μιλάμε για τα Φανούρια προφανώς, έτσι. Και διοργανώνει το Κρασοχώρι τότε εκείνες τις ημέρες. Απαιτείται η έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου και εκεί στο πάρκο της Συνόης για αυτές τις εκδηλώσεις. Αυτά είναι τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου για αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα στο Δήμο Ορεστιάδας. Είναι η 30η τακτική συνεδρίαση που θα γίνει διαζώσεις στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακολουθούν συνεδριάσεις την Τετάρτη στο Διδημότυχο και στην Αλεξανδρούπολη, τις οποίες θα τις δούμε σε λίγο. Μια μουσική ανάσα τώρα, καλοκαιρινή επίσης, και συνεχίζουμε.

0: Το Δημότυχο τώρα συνεδριάζει την Τετάρτη, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτύχου συγκεκριμένα, φίλες και φίλοι, όπως βλέπουμε στην πρόσκληση που λάβαμε από τον νέο πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Τσετσιάνα Λάμπρο, με 7 μόλις θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τετάρτη στις 8 το βράδυ η συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων διαζώσης θα γίνει στο νέο δημοτικό κατάστημα του Δημοτύχου. Η έγκριση της αιτήσεως καταβολής ποσού σε εργαζόμενους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων που είναι δικαιούχοι παροχής γάλακτος είναι το πρώτο θέμα. Ορισμός μελών για την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Δημοτύχου δεύτερη θητεία. Το δεύτερο θέμα εισηγείται ο Δήμαρχος, ο κ. Χατζηγιάννογλου. Επιετήσεως μετά των αθλητικών συλλόγων του Δήμου Δημοτύχου για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, ένα ακόμη θέμα στη συνεδρίαση της Τετάρτης για το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτύχου, όπως και για τους πολιτιστικούς συλλόγους. Οι αιτήσεις για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης θα συζητηθούν στη συνεδρίαση. Κατόπιν έχουμε την έγκριση παραχώρησης κατά χρήση της κεντρικής πλατείας του Σοφικού προς τον Αθλητικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Ορφεύς Σοφικού για εκδήλωση. Παραχώρηση της κεντρικής πλατείας των Βρυσικών στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Βρυσικών, επίσης για το πανηγύρι προφανώς της Παναγίας. Και την έγκριση παραχώρησης κατά χρήση της κεντρικής πλατείας Πραγκίου στον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Πραγκίου, επίσης για το πανηγύρι τους. Τρεις είναι παραχωρήσεις σε συλλόγους. Οι εγκρίσεις επιχορηγήσεων σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτύχου. Μέλη Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης προς έγκριση, ορισμός μελών και μια καταβολή ποσού σε εργαζόμενους για τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων που είναι δικαιούχοι παροχής γάλακτος. Τυπικά θέματα, διαδικαστικά, δεν φαντάζομαι ότι θα διαρκέσει αρκετά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτύχου. Την Τετάρτη στις 8 το βράδυ η συνεδρίασή του. Αντίστοιχα και την ίδια ώρα και η ίδια μέρα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης. Είναι τακτική συνεδρίαση και εκεί. Με πολλά θέματα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. 19, το ρεκόρ έχει οριστιάδα με 20 αύριο. 19 την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης. Στις 8 το βράδυ τακτική θα είναι και εκεί η συνεδρίαση κανονικότατα. Με διαζώσεις θα γίνει. Με τα 19 θέματα, να μην τα δούμε τώρα όλα ένα προς ένα, θα τα δούμε την ημέρα τους, στην ημέρα τους, στο χρόνο τους, την Τετάρτη. Έχει κάποια ενδιαφέροντα, κάποια επίσης διαδικαστικά, τυπικά, με εγκρίσεις, τροποποιήσεις, παραχωρήσεις κλπ. Αυτά προς το παρόν, για να πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30 φίλες και φίλοι και να επιστρέψουμε με πολλά πολλά ακόμη να ακολουθούν. Είμαστε ακριβώς στο ίμιση της εκπομπής, έχουμε άλλη μια μισή ώρα, άλλο τόσο. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά ζωντανά, επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψει το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
2: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
1: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
3: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
5: Σύγχρονο,
6: πολυδύναμο,
5: μοντέρνο,
6: ευέλικτο.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
6: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
5: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
6: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
5: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
6: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
5: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
6: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
5: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
6: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
7: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
8: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
10: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ολιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
13: Σκοπίου συνέχεια, κυρίες και κύριοι, 20 λεπτά πριν τις 12. Συνεχίζουμε ζωντανά εδώ στο Ράδιο Εύρος. Παραμένετε συντονισμένοι στις συχνότητές μας. Δύο για όλη την ευρύτερη γεωγραφική έκταση της Θράκης, στις συχνότητες. Στους 97,1 μας ακούτε στα κεντρικά και βόρεια του Εύρους. Στους 95,3 στα FM μας ακούτε στο νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. RadioEvros.gr μας ακούτε παντού, σε όλο τον πλανήτη. Με ένα κλικ, η φωνή του Εύρου φτάνει σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, είναι η εκπομπή Ευροσκόπιο. Είμαστε εδώ από το πρωί από τις 10 και εκπέμπουμε, μεταδιδόμαστε όπως κάθε μέρα με το Ευροσκόπιο μας να περιστρέφεται και να εστιάζει τον ευροφακό του σε ό,τι πιστεύουμε ότι αξίζει να εστιάσουμε την προσοχή μας και σήμερα. Μέχρι τη μία το κάνουμε αυτό καθημερινά στο τρίωρο της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Με όλους τους διάβλους μας για την επικοινωνία μας, ανοιχτούς. Να θυμίσω το 2552-029-413. Το 6977-549-975 για γραπτά μηνύματα, το κινητό 6977-549-975. Να θυμίσω το info@radioevros.gr που είναι το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, αλλά και τα social media παντού όπου λαμβάνουμε τις παρεμβάσεις σας και τα σχόλιά σας. Στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok. Το Radio Evros είναι παντού κοινωνικά δικτυωμένο. Αλίμονο, πώς αλλιώς στις μέρες μας. Είμαστε και στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, από όπου εκπέμπουμε στις εγκαταστάσεις μας. Στα στούντιο του Ράδιο Εύρου, στην Αδριανουπόλεως 170 βρισκόμαστε. Το λέω για όσους περνάτε από το δρόμο μας, από τη γειτονιά μας, για μια καλημέρα από κοντά. Για να γνωριστούμε κιόλας, εδώ που τα λέμε. Να ξέρουμε, να ξέρετε με ποιους έχετε να κάνετε. Να ξέρουμε κι εμείς. Ποιοι είστε εκεί έξω. Δώστε μας το στίγμα σας, από πού μας ακούτε, πώς είστε, τι σας απασχολεί. Τι δεν σας απασχολεί και σας κάνει να χαμογελάτε, μεταδώστε το, μεταφέρτε το και αυτό μεταδώστε το ενώντας η θετική ενέργεια, η καλή διάθεση είναι μεταδοτική όπως συνηθίζεται να λέγεται, οπότε να, αν μάθουμε μια καλή είδηση, καλό είναι να το μοιραστούμε. Λοιπόν, προχωράμε και με το αστυνομικό δελτίο της ημέρας θα συνεχίσουμε, διότι είχαμε άλλη μια σύλληψη διακινητή χτες το απόγευμα στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Καβάλας. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας συνέλαβαν έναν Έλληνα διακινητή, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχυπηπτικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 7 άτομα. Τι έγινε, 7-7 στις τελευταίες μέρες είναι. Υπάρχει κάποιος λόγος που το έχουν έτσι όλο αυτό προγραμματισμένο ανά 7 να μεταφέρουν τα άτομα. αγιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα ή διακινητές. Πάντως για το Σαββατοκύριακο αυτά είναι τα περιστατικά. Συλλαμβάνονται συνήθως διακινητές με 7 άτομα. Όπως και χθες το απόγευμα. Κατασχέθηκε το όχημα, χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφτής θα οδηγηθεί στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας. Στην προανάκριση ενεργεί το τμήμα διαχείρισης μετανάστευσης Καβάλας. Από τα τελευταία νέα του αστυνομικού δελτίου. Λοιπόν, με ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι θα οδηγηθούμε στην καλεσμένη μας να την υποδεχτούμε, να τη γνωρίσουμε καλύτερα σε λίγο. Ήρθε εδώ από κοντά, θα συνομιλήσουμε μαζί της. Την αποκαλύπτουμε σε λίγο.

0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
1: Οχ. Είχε μια προσμονή έτσι η εισαγωγή, ε. Δημιούργησε κλίμα για να υποδεχτούμε την καλεσμένη μας. Λοιπόν, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε φίλες και φίλοι στο στούντιο του Ράδιο Εύρος. Εκτάκτως είναι αλήθεια, αλλά για πολύ σημαντικό λόγο, ενδιαφέροντα λόγο θέλω να πιστεύω, θα σας την συστήσουμε. Είναι η Αγγελική Μεταξά κοντά μας. Καλημέρα, κυρία Μεταξά.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
1: Χαρά μας. Θέλουμε να σας γνωρίσουμε γιατί είδαμε ότι σήμερα έχετε μια παρουσίαση εδώ στη Νέα Οριστιάδα το απόγευμα στις 7. Δεν το ξέραμε ομολόγω, το σχολίασα και νωρίτερα δημόσια και ξέρετε εγώ, εντάξει, πάντα με την ειλικρίνεια και απέναντι στους ακροατές και στις ακροάτριες προσπαθώ να είμαι δίκαιος στα πράγματα. Το μαθαίνω τώρα, το μάθαμε σήμερα ότι θα έχετε αυτή την παρουσίαση και σπεύσαμε να σας καλέσουμε για να σας γνωρίσουμε καλύτερα γιατί βλέπουμε ότι είναι κάτι που δεν συμβαίνει πολύ τακτικά έτσι να έρχεται μια συγγραφέας από την Αθήνα για να μας παρουσιάσει ένα βιβλίο. Έχετε λόγους συγκινικούς βεβαίως εδώ να είστε κοντά μας.
2: Πολλούς λόγους.
1: Για να δούμε, Αγγελική Μεταξά, από το Α ως το Ω, κάθε γράμμα μια ιστορία, είναι ο τίτλος του βιβλίου σας. Και το απόγευμα στις 7 στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο θα μάθουμε γι' αυτό περισσότερα. Βεβαίως τώρα θα πάρουμε μια πρώτη ιδέα, δεν τα μάθουμε όλα. Μια πρώτη ιδέα. Από πότε γράφετε αρχικά? Δηλώνετε συγγραφέας?
2: Δηλώνω συγγραφέας, αλλά παρόλο που γράφω πολλά χρόνια, είναι η πρώτη φορά που εκτίθεμαι. Εκτίθεμαι στο κοινό. Δηλαδή, έχω πάρει μέρος σε ανθολόγια, σε βιβλία, σε διαγωνισμούς. Υπάρχουν έργα μου που ήδη έχουν δημοσιευτεί, αλλά όχι σαν προσωπική, δηλαδή ατομική δουλειά.
1: Είναι η πρώτη έκδοση, δηλαδή, πρώτη φορά που εκδίδεται ένα έργο σας.
2: Είναι η πρώτη φορά που εκδίδω ένα έργο όλο δικό μου.
1: Αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία, λοιπόν.
2: Ναι,
1: από το Α ως το Μ. Και για εσάς και για εμάς που θα σας παρακολουθήσουμε το απόγευμα και να γνωρίσουμε περισσότερα για αυτό το βιβλίο. Είναι από τις εκδόσεις Διάνοια, να το πούμε και αυτό. Και ο τίτλος τώρα από μόνος του μπορεί να δημιουργεί κάποιες υποψίες για το τι ίσως να περιλαμβάνει το βιβλίο να περιέχει. Για να μας πείτε, τι σημαίνει από το Α ως το Ω, κάθε γράμμα μια ιστορία?
2: Αυτό σημαίνει ότι κάθε ιστορία που έχω μέσα στο βιβλίο ξεκινάει ο τίτλος της από ένα γράμμα της αλφαβήτου.
1: Ναι.
2: Οπότε διαπραγματεύεται κάθε ιστορία ένα διαφορετικό θέμα. Είναι 24 γράμματα, όσα και της αλφαβήτου, 24 διαφορετικές ιστορίες.
1: Αυτή η ιδιαιτερότητα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Τι πραγματεύεται κάθε ιστορία?
2: Τα πάντα. Όταν
1: τη
2: λέω
1: ζωή
2: τα πάντα,
1: δηλαδή όλα.
2: Ναι, έρωτα, απιστία, απελπισία, ψυχική υγεία, ναρκισισμό, ζωοφιλία, αναπηρία και δεν μιλάω μόνο για την
1: να
2: σωματική αναπηρία.
1: Ρατσισμό, ξεριζωμό, ομοφοβία. Κοινωνικά, ομοφοβία, απιστία, πάθη, στερεότυπα, σεξιστικά και δεν μιλάτε, είπατε, για την...
2: Όχι μόνο για αναπηρία, ναι, σωματική, αλλά και για την ψυχική, για έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να αγαπήσει.
1: Πω πω, μάλιστα. Πολύ ιδιαίτερα θέματα, ευαίσθητα. Τα έχετε, είναι βιωματικά αυτά από γνωστούς φίλους, από δική σας προσωπική εμπειρία?
2: Δεν είναι μόνο προσωπικά, όχι. Είναι, κάποια φυσικά υπάρχουν βιωματικά στοιχεία μέσα, αλλά με πολύ έντονα στοιχεία μυθοπλασίας.
1: Μάλιστα. Ναι, είναι για να σπάσουμε, λέτε, τα δεσμά μας σαν άνθρωποι και σαν κοινωνία, ώστε να προχωρήσουμε. Αυτό είναι ο σκοπός. Να απελευθερωθούμε,
2: ναι,
1: μέσα
2: ακριβώς,
1: από αυτά που
2: να αφήσουμε πίσω μας τα στερεότυπα.
1: Σε μια εποχή όπου τα στερεότυπα κυριαρχούν ομολογουμένως και μάλιστα με μια έξαρση ίσως σε κάποιες ιδεολογίες οι οποίες αγγίζουν ακραίες καταστάσεις, πώς μπορεί η κοινωνία να υποδεχτεί ένα τέτοιο βιβλίο? Μέχρι στιγμής πώς πάει?
2: Μέχρι στιγμής πάει πολύ καλά. Νομίζω ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από κάτι τέτοιο. Όσο πιο πολύ το συνειδητοποιούμε, το διαβάζουμε, βλέπουμε ότι βιώνουν οι ήρωες του βιβλίου, πιστεύω ότι 1000% ταυτιζόμαστε σε μερισμένες ιστορίες, για να μην πω σε όλες, διότι
1: κοιτάξτε, τώρα 24 ιστορίες σε κάποιες θα ταυτιστούμε, δεν μπορεί.
2: Σαφώς. Αλλά οι ήρωες, μην ξεχνάμε ότι είναι απλοί άνθρωποι, σαν και εμάς, έτσι.
1: Ναι.
2: Όλοι έχουμε τα ίδια ενδιαφέροντα, τις ίδιες ανησυχίες. Κάποιοι έχουν και κάτι παραπάνω από τις ίδιες με εμάς. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην βρει μια ιστορία που να ταυτιστεί μαζί της.
1: Είναι μεν μυθοπλασία δηλαδή, αλλά έχει βάση στην πραγματικότητα από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Κοιτάξτε, η ιστορία που είναι ιστορίες από τη Σμύρνη, γιαγιά Ερασμία,
1: ναι,
2: είναι ιστορία της οικογένειάς μου, πώς ξεκίνησε από τη Σμύρνη και πώς κατέληξε εδώ.
1: Η οικογένειά σας είναι προσφυγική, προσφυγική οικογένεια από τη Σμύρνη?
2: Ναι, από την πλευρά της μαμάς μου. Η προγιαγιά μου, η γιαγιά μου που ήρθε 6 χρόνια κοριτσάκι εδώ πέρα, στην Ελλάδα, στον Πειραιά.
1: Ναι.
2: Είναι ιστορία αληθινή.
1: Σε ποιο γράμμα του αλφαβήτου την έχετε?
2: Ιστορίες από τη Σμύρνη.
1: Στο Γιώτα.
2: Στο Γιώτα.
1: Μάλιστα. Ναι, από τον Εύρο υπάρχει κάποια ιστορία.
2: Βεβαίως.
1: Α, για πείτε.
2: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, 36 ετών. Ναι. Πάνω από το 2 τρίτα της ζωής μου.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις.
2: Ναι.
1: Ας κάνουν τη μαθηματική πράξη κάποιοι.
2: Ναι, ερωτηματικά, έτσι είναι.
1: Τι ιστορία για τον Εύρο είναι αυτή στο βιβλίο?
2: Η ιστορία για τον Εύρο είναι η ιστορία της ζωής μου. Έχω παντρευτεί Ευρύτη, ναι, από τα αμπελάκια η καταγωγή του.
1: Λοιπόν, με αφορμή και τους αμπελακτίδες και τις εκδηλώσεις που έγιναν, ναι, τώρα αυτές τις δύο μέρες στα αμπελάκια, είστε στο σύλλογο και γι' αυτό,
2: ναι,
1: βρίσκεστε εδώ κοντά μας.
2: Και ο σύζυγος είναι στο ΔΣ του συλλόγου.
1: Α, είναι στο διοικητικό συμβούλιο.
2: Ναι. Είμαστε πολύ ενεργοί, mm-hmm, κυρίως εκείνος, εγώ τελείως επικουρικά. Mm-hmm. Αλλά κάθε φορά και πέρσι και φέτος συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις ενεργά. Mm-hmm. Τώρα, τα πεθερικά μου είναι και τα δύο τα τελευταία 20 χρόνια, πλέον περίπου 20 χρόνια, μόνιμα στα μπελάκια.
1: Επέστρεψαν και κατοικούν μόνιμα, γιατί έλειπαν.
2: Επέστρεψαν μετά τη σύνταξη.
1: Λοιπόν, τώρα για όσους μας παρακολουθούν τακτικά, θα ξέρουν ότι έχουμε φιλοξενήσει τον πεθερό σας, τον πρόεδρο, πρώην πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αμπελακίων, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο. Σε αυτόν αναφερόμαστε.
2: Ναι.
1: Οπότε μας έχει πει την ιστορία του, η οποία όντως ήταν πολύ ενδιαφέρουσα όταν τον ακούγαμε να μας λέει για την επιστροφή και την πλέον τη μόνιμη διαμονή στα αμπελάκια.
2: Εγώ θέλω να πω ότι πιο πολύ το έκανα τιμητικά, ναι, για τα πεθερικά μου, mm-hmm, γιατί είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι ήταν πάντα δίπλα μου, με στήριζαν σε κάθε βήμα μου, κυρίως, εντάξει, λόγω του ότι με ξέρουν από παιδί, από 18 χρονών, έτσι 19, τους έχω χαρίσει τρία εγγόνια, τα οποία αγαπούν τον τόπο τους,
1: ναι,
2: αυτό σας παρακαλώ πολύ να το υπογραμμίσετε.
1: Το υπογραμμίζουμε. Αγαπούν τον τόπο τους τα εγγόνια σας.
2: Ναι.
1: Τα εγγόνια τους.
2: Ναι,
1: τα παιδιά σας.
2: Έτσι τους έχουμε μάθει.
1: Ναι.
2: Ο γιος μου είχε την επιλογή να μην υπηρετήσει εδώ πέρα, αλλά υπηρέτησε εδώ για να είναι κοντά στη γιαγιά του και στον παππού του.
1: Α, ήρθε κατ' επιλογή εδώ.
2: Κατ' επιλογή, ακριβώς. Και εγώ τιμητικά ήθελα η δεύτερη παρουσίαση του βιβλίου μου να είναι στον Εύρο, για τα πεθερικά μου κυρίως. Και για τους ανθρώπους του Εύρου, γιατί με έχουν αγκαλιάσει. Με έχουν αγκαλιάσει. Και ομολογώ ότι την χάνω μεγάλης εκτίμησης και καλοσύνης από την πλευρά τους. Και θέλω να σε ευχαριστήσω. Από την καρδιά μου το λέω.
1: Το βλέπω, φαίνεται. Είναι ειλικρινές όλο αυτό. Και επειδή σας βλέπω και όλα, έχω και εικόνα για τους φίλους και τις φίλες που ακούνε τη φωνή σας, αντιλαμβάνονται την αλήθεια σας. Μάλιστα, και υπάρχει ιστορία στο βιβλίο που περιγράφεται σε κάποιο γράμμα για τη σχέση σας όλη αυτή με τον Εύρο?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Α, όχι, δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο. Αποκάλυψη το.
1: Ναι, αλλά
2: έχω γράψει ένα δεύτερο βιβλίο παιδικό, το οποίο θα βγει σύντομα.
1: Α, μάλιστα.
2: Και το τρίτο που γράφω, το Χρώματα ψυχής,
1: ναι,
2: μέσα σε αυτό υπάρχει ολόκληρη ιστορία.
1: Αυτό είναι η πρώτη σας εκδοτική απόπειρα, λέτε.
2: Ναι.
1: Πότε κυκλοφόρησε?
2: Κυκλοφόρησε μέσα, όχι αρχές Ιουνίου.
1: Τώρα είναι πολύ πρόσφατη,
2: ναι, ναι,
1: η κυκλοφορία. Δεν είναι μωρό ακόμα. Τώρα
2: θα
1: πρώτα τα βήματα κάνει. Κάνατε μια πρώτη παρουσίαση στην Αθήνα?
2: Ναι.
1: Mm-hmm.
2: Έκανα μια παρουσίαση στην Κηφισιά που κατοικώ.
1: Μαθαίνω ότι η Νίκη Κεραμέως έκανε την παρουσίαση.
2: Ναι,
1: την
2: έκανε η Νίκη Κεραμέως, η υπουργός κοινωνικής εργασίας, ναι, με την οποία έχω μια φιλική σχέση, πριν να γίνει υπουργός.
1: Α, το τονίζετε και αυτό.
2: Το αναφέρω.
1: Μάλιστα.
2: Είναι παλιά η σχέση μας.
1: Ναι.
2: Και την...
1: Εντάξει, είναι προσωπική σχέση, δεν είναι σχέση,
2: ναι,
1: με κόμματα και πολιτικές κατευθύνσεις.
2: Όχι, γι' αυτό το λέω και το, ναι, τονίζω. Την υπερευχαριστώ.
1: Mm-hmm.
2: Το διάβασε όλο το βιβλίο, το ανέλησε όλο το βιβλίο, δεν έκανε απλά ένα χαιρετισμό.
1: Μπράβο.
2: Μίλησε για κάθε ιστορία ξεχωριστά. Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόεδρο της Περιφέρειας της Επιτροπής Πολιτισμού, την κυρία Λουκία Κεφαλογιάννη, η οποία επίσης έκανε μία επεριστατωμένη παρουσίαση του βιβλίου μου, τονίζοντας τα σημεία που την εξέπληξαν, που τις έκαναν εντύπωση.
1: Αυτό είναι ωραίο. Βέβαια, πρέπει να εντρυφήσει κανείς, τουλάχιστον να το διαβάσει, τουλάχιστον
2: ακριβώς,
1: το ελάχιστο. Αλλά
2: ακριβώς,
1: το μεγαλύτερο είναι να κάνει και μια περισσότερη
2: δουλειά.
1: Και φυσικά,
2: να πω και κάτι το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό, ναι, πέρα από τους δύο πιο επώνυμους. Για μένα ήταν τιμητικό το ότι το εξώφυλλο του βιβλίου το έχει φιλοτεχνήσει ένας πολύ σπουδαίος Έλληνας ζωγράφος εν ζωή.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Δημήτρης Μανίνης. Όποιος δεν τον γνωρίζει μπορεί να μπει να διαβάσει για τον κύριο Μανίνη και να βρει στοιχεία. Είναι ένας εξαιρετικός ζωγράφος, εξαιρετικός το τονίζω,
1: mm-hmm,
2: ο οποίος έχει κάνει απίστευτα έργα και το έργο που έχω επιλέξει, μου έχει παραχωρήσει τα δικαιώματα για χρήση του εξώφυλλου του βιβλίου μου, είναι από τη σειρά Μυρωδότες. Και μάλιστα μου λέει, διάλεξε ένα εσύ, που να σου αρέσει, γιατί είναι διαφορετικά πρόσωπα στο βιβλίο έξω.
1: Ναι, τέσσερα πρόσωπα.
2: Τέσσερα διαφορετικά πρόσωπα, ναι. Και μου λέει, διάλεξε ένα από αυτή τη σειρά, νομίζω ταιριάζει περισσότερο. Και μου λέει, δεν θα σου πω εγώ ποιο θα επιλέξω. Και επιλέξαμε ακριβώς το ίδιο.
1: Α, τυχαία δηλαδή. Εντάξει, ήταν μοιραίο. Δεν είναι απλό τυχαίο.
2: Ήταν μοιραίο. Από τους μυρωδότες ήταν μοιραίο.
1: Ναι, α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρον. Όποιος θα δει ίσως τη μετάδοση που κάνουμε τώρα και live στο Facebook, θα έχει μια. Φαίνεται λίγο το βιβλίο. Θα το δείτε καλύτερα όμως στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο. Για να έρθουμε στη σημερινή εκδήλωση. Αφορμή μας είναι αυτή η επίσκεψη της κυρίας Μεταξά στον Εύρο, στην Ορεστιάδα και η παρουσίαση του βιβλίου της, για να πάμε να το παρακολουθήσουμε από κοντά όλο αυτό. Πού, πότε, ποιοι, με ποιον τρόπο, πώς θα το κάνουμε όλο αυτό. Πείτε μας όλα τις κρίσιμες πληροφορίες, χρηστικές.
2: Απόψε λοιπόν, έχω βάλει ώρα προσέλευσης 6.30 ναι. Για να μπορέσουμε να μαζευτούμε σιγά σιγά. Ξέρετε, το ακαδημαϊκό τέταρτο των Ελλήνων κτλ.
1: Έπρεπε να βάλετε έναρξη 6.30, όχι προσέλευση. Γιατί πάλι 7 που λέει έναρξη, 7 και θα έρθουν.
2: Εντάξει.
1: Αλλά 7 θέλουμε να ξεκινήσουμε.
2: 7
1: λοιπόν.
2: Θέλουμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Διότι, εντάξει, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις πανηγύρια στην περιοχή. Είναι και του Προφήτη Ηλία.
1: Χτες ήταν όμως οι μεγάλες εκδηλώσεις, παραμονή πάντα. Σήμερα υπάρχουν και άλλα, είναι αλήθεια. Αλλά είναι νωρίς.
2: Είναι νωρίς, επίτηδες.
1: Ακριβώς, είναι πολύ ωραίο αυτό.
2: Το έβαλα νωρίς.
1: Πολύ σωστό.
2: Για να έχουν την άνεση να έρθουν και μετά να συνεχίσουν κανονικά ό,τι άλλο έχουν προγραμματίσει.
1: Ποιοι θα κάνουν την παρουσίαση?
2: Την παρουσίαση θα την κάνει η κυρία Φανή Μπαχαρίδου, που είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού, εθελοντισμού.
1: Και οικονομικών.
2: Και οικονομικών.
1: Αυτό δεν θέλουμε να το ξεχνάει η κυρία Μπαχαρίδου, ότι είναι και αυτή. Και έχει και αυτή την ιδιότητα.
2: Εγώ έχω αυτό το προνόμιο, όμως κρατώ τα άλλα δύο. Με ενδιαφέρουν. Θα μιλήσει επίσης.
1: Καθηγήτρια.
2: Αγγλικής φιλολογίας.
1: Βασιλική Πανωρέα και Σκηνίδου, η κυρία.
2: Ναι. Η οποία είναι μια νεαρή κοπέλα. Ναι. Απευθύνομαι σε όλο το κοινό, δηλαδή σε κάθε είδους ηλικία. Δηλαδή δεν περιορίζομαι ηλικιακά, έτσι.
1: Μπράβο, ναι.
2: Και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα νέο κορίτσι, 28 χρονών, το οποίο το διάβασε. Εστίασε εκεί που της άρεσε περισσότερο. Mm-hmm. Εκεί που πιστεύει ότι η γενιά της, πολύ σημαντικό, έτσι, ναι, μπορεί να εστιάσει περισσότερο.
1: Ναι.
2: Και γενικότερα μιλάει για όλο το βιβλίο και φυσικά για τα κομμάτια τα οποία προτιμάει.
1: Ωραία.
2: Θα έχω την τιμή να κάνει βέβαια και ένα χαιρετισμό ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Χρήστος Δερμετζόπουλος.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε σας περιμένουμε.
1: Μακάρι να έχει πολύ κόσμο να το μάθουν, να το γνωρίσουν σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, να προβληθεί περισσότερο. Δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη της διοργάνωσης. Είστε καλεσμένοι από το Δήμο, είναι δική σας προσωπική.
2: Όχι, είναι δική μου προσωπική πρωτοβουλία.
1: Α, εντάξει.
2: Εγώ το διοργάνωσα.
1: Οι εκδόσεις Διάνοια λέει και η συγγραφέα Αγγελική Μεταξά μας καλείτε στην παρουσίαση του βιβλίου.
2: Βέβαια,
1: λοιπόν,
2: οφείλω
1: ωραία.
2: Να πω ότι η πεθερά μου και ο πεθερός μου από το πρωί έχουν βάλει τα δυνατά τους. έχουν φτιάξει τον κόσμο τα πράγματα.
1: Α, μάλιστα, θα έχουμε εκπλήξει εκεί πέρα.
2: Θα ακολουθήσει και κέρασμα.
1: Επίτεδο και αυτό.
2: Ναι, να το πούμε και αυτό.
1: Ωραία.
2: Έχουν
1: τέλεια.
2: Αναλάβει κατά κάποιο τρόπο η πεθερά μου τις δημόσιες σχέσεις, να το πω έτσι.
1: Και την οργανωτική ευθύνη στο τέλος, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι. Θα την υπερευχαριστώ.
1: Θα τα δούμε, θα τα ακούσουμε, θα τα πούμε όλα από κοντά. Το απόγευμα λοιπόν στις 6.30 προσέλευση, το τονίζουμε, 7 ακριβώς ξεκινάει η παρουσίαση βιβλίου. Από το Α ως το Ω, κάθε γράμμα μια ιστορία. Σίγουρα θα βρούμε και μια ιστορία γνώριμη, κοντινή μας, δική μας. Θα μας θυμίσει πολλά, θα μας ξυπνήσει.
2: Αντιπροσωπευτική.
1: Αγγελική Μεταξά, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ
1: Ήταν
2: πολύ.
1: Η αρχή αυτό το βιβλίο. Μακάρι να υπάρξουν πολλές ακόμη εκδόσεις σε πολλά δημιουργήματα.
2: Και το εύχομαι και το εύχομαι να έρθω να τα παρουσιάσω πάλι και εδώ.
1: Φυσικά.
2: Στο δεύτερο τόπο μου.
1: Α, εξαιρετικό. Για το φινάλε. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κατάσταση.

0: Προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
1: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86. Χορηγός

0: Εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

Ήταν ένα ωραίο πολιτιστικό διαλυματάκι αυτό που κάναμε με τη συγγραφέα μας, την κυρία Αγγελική Μεταξά. Θα τη γνωρίσουμε καλύτερα το απόγευμα. Υπενθυμίζω στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο. Τώρα πήραμε μια πρώτη ιδέα για την ίδια και το βιβλίο της. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας της ημέρας. Ωραία η Ζάζ να μας τραγουδάει Λαβιάν Ρόζ από πίσω. Άρα θα προσγειωθούμε στην πεζή μας πραγματικότητα και θα πάμε στην αυριανή επίσκεψη του κλιμακίου του Πασό κινήματος αλλαγής στον Εύρο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη ανακοινωθεί, έρχεται ο Μιχάλης ο Κατρίνης, επικεφαλής του κλιμακίου θα είναι, ο βουλευτής Ηλίας και υπεύθυνος κοινοβουλευτικού τομέα ευθύνης άμυνας του Πασό κινήματος αλλαγής. Θα συνοδεύεται από μέλη του τομέα άμυνας της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου αλλά και της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Και ο κύριος Κατρίνης λοιπόν με τη συνοδεία του αύριο Τρίτη θα βρεθεί στην Αλεξανδρούπολη κυρίως, από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα εκεί. Στην περιοχή του Νοτίου Εύρου θα επικεντρωθεί η επίσκεψή του, εκτός αν στο 9 με 11 που λέει το πρωί επίσκεψη σε επιτηρητικά φυλάκια και στρατιωτικές μονάδες του Εύρου έρθει και μέχρι τον Βόρειο Εύρο, σε εκείνο το δίωρο, μπορέσει να κάνει μια περιοδία σε όλο τον νομό. 9 με 11 πάντως αυτό αναφέρει το πρόγραμμα, χωρίς να συγκεκριμενοποιεί τα φυλάκια τα οποία θα επισκεφτεί για προφανώς ευνόητους λόγους. Επίσκεψη σε επιτηρητικά φυλάκια και στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. 9 με 11 λοιπόν. Εφόσον ο τομέας ευθύνης του είναι η άμυνα για το Πασό κίνημα αλλαγής του κ. Κατρίνη. 12.30 τώρα θα επισκεφτεί επιχείρηση της Αλεξανδρούπολης. Την επισκέπτονται πολλοί όταν έρχονται στην Αλεξανδρούπολη την επιχείρηση συγκεκριμένη. 6.30 το απόγευμα θα έχει επίσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που εδρεύει η Ένωση, έχει γραφεία στην Αλεξανδρούπολη, η ΕΣΠΕΑΜΦ. 7 και 4 το απόγευμα αύριο, συγκέντρωση των στελεχών, μελών και φίλων του Πασό Κινήματος Αλλαγής σε καφέ της πόλης, στην Αλεξανδρούπολη. Ο σκοπός του κλιμακίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι αφενός η καταγραφή και ανάδειξη θεμάτων που αφορούν τα στελέχη και τις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων, παραγωγικές επιχειρήσεις της περιοχής και κατ' επέκταση το σύνολο των κατοίκων του νομού Εύρου και αφετέρου η κατάθεση προτάσεων εκ μέρους Πασό κινήματος αλλαγής. Νέες προτάσεις τώρα αυτές, γιατί αμέτρητες φορές έχουν κατατεθεί προτάσεις εκ μέρους Πασό κινήματος αλλαγής. Κάθε φορά που επισκέπτεται ένας στέλεχος οποιοδήποτε κόμματος στην περιοχή, στο τέλος κατατίθενται προτάσεις. Πρώτα γίνονται διαπιστώσεις, οι ίδιες και οι ίδιες, και μετά κατατίθενται προτάσεις. Θα δούμε τις καινούργιες προτάσεις τώρα, θα έχει ενδιαφέρον. Έρχονται και εκλογές, μακάρι αυτές οι προτάσεις να είναι υλοποιήσιμες και επωφελείς για τον τόπο. Στο κλείσιμο της ημέρας αναφέρει ανακοίνωση, η συγκέντρωση θα γίνει για τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους του κινήματος σε καφέ, όπως είπαμε, της Αλεξανδρούπολης, στην οδό Μεσολογγίου, αριθμός 1. Και το όνομα του καφέ και της επιχείρησης που θα επισκεφτεί το κλιμάκιο στο radioevros.gr. Μην κάνουμε και διαφήμιση τώρα ραδιοφωνική. Δεν χρειάζεται. Αυτά για την επίσκεψη Κατρίνη. Είχαμε όμως και επίσκεψη Γαλαμάτη. Δημήτρης Γαλαμάτης, γνωρίζετε. Ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Το γνωρίζουμε από όταν διορίστηκε γραμματέας. Είναι πολύ σημαντική η θέση αυτή. Να θυμίσουμε ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση εγκρίνει ή απορρίπτει όλες τις αποφάσεις των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων. Έχει υπηρεσίες οι οποίες έχουν αρμοδιότητες κεντρικού κράτους. Είναι διορισμένος, είναι από την κυβέρνηση για τη Βόρεια Ελλάδα ο άμεσος συνεργάτης της κυβέρνησης. Έρχεται τακτικά στον Εύρο, βρέθηκε ξανά τώρα τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή μας. Την Παρασκευή πρέπει να ήταν η επίσκεψή του, που πήγε και στο Τελωνείο των Κήπων, αλλά πήγε και στο Σουφλί. Και ειδικότερα για το Σουφλί, εκδόθηκε και μια ανακοίνωση από το Δήμο Σουφλίου και σε αυτήν θα σταθούμε. Το Δήμο Σουφλίου, λέει, επισκέφτηκε ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Δημήτριος Γαλαμάτης, συνοδευόμενος από στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή με την ανακοίνωσή της από το Σουφλί. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τη Δημοτική Αρχή, έγινε μια εκτενής συζήτηση για ζητήματα που απασχολούν το Δήμο Σουφλίου και τους κατοίκους της περιοχής. Εξετάστηκαν θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών, την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου, καθώς και ζητήματα που απαιτούν τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με την αποκεντρωμένη διοίκηση. Στη συνέχεια, ο κύριος Γαλαμάτης και τα στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης μετέβησαν στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου. Εκεί ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης και διαχείρισης της περιοχής, καθώς και για τις ενέργειες που υλοποιούνται με στόχο την προστασία και την ανάδειξη του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος του δάσους της Δαδιάς. Η επίσκεψη έγινε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, λέει η ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου, επιβεβαιώνοντας τη βούληση για στενή συνεργασία μεταξύ της αποκεντρωμένης διοίκησης και του Δήμου Σουφλίου με κοινό στόχο την επίλυση των προβλημάτων και την προώθηση πρωτοβουλειών που ενισχύουν την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής
Έτσι καταλήγει η ανακοίνωση από τον Δήμο Σουφλίου. Συνοδευόμενη από φωτογραφικό υλικό για του λόγου το αληθές, ότι ο κύριος Γαλαμάτης όντως βρέθηκε στο Σουφλί. Τον βλέπουμε και στη Δαδιά μαζί με τον ιερέα του χωριού, μπροστά στον ιερό ναό, στο κέντρο ενημέρωση του Δάσου Δαδιάς, μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Σουφλίου, στη σύσκεψη που έγινε εκεί, στο παρατηρητήριο στη Δαδιά. Ο κύριος Γαλαμάτης, ο οποίος, να θυμίσουμε, σε συνέντευξή μας πρόσφατα περιέγραψε το τι θα γίνει στο τελωνείο των Καστανεών, όταν με το καλό αυτό θα γίνει κάποτε, χωρίς να μας δίνει χρονοδιαγράμματα και πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες. Σε αναμονή για να δούμε και πώς θα εξελίσσεται αυτό το έργο υποδομής για τον Βόρειο Εύρο, όταν θα ξεκινήσει κάποια στιγμή, κάποτε. Για τη Δαδιά τώρα. Στη Δαδιά τώρα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο χθεσινό κυριακάτικο πρωινό του μήνυμα. Όπως συνηθίζει κάθε Κυριακή, να θυμίσουμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, κάνει μια αναδρομή, μια ανασκόπηση, όπως την λέει, της εβδομάδας. Έτσι έκανε και χθες Κυριακή. Καλά, όχι ότι την κάνει ο ίδιος, οι συνεργάτες του, οι κειμενογράφοι του γράφουν ένα κατεβατό, μεγάλο κείμενο, σεντόνια λέγονται αυτά στο ίντερνετ. Και στο μήνυμά του, το χθεσινό λοιπόν του Πρωθυπουργού, έγινε ειδική αναφορά στη Δαδιά. Αναφέρθηκε δηλαδή στα 86 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπε, για την αποκατάσταση και την πρόληψη στη Δαδιά. Τα αντιπλημμυρικά έργα κυρίως. Τρία χρόνια μετά, έγραφε χτες, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης των δασικών οικοσυστημάτων και πρόληψης, με το συνολικό προϋπολογισμό να αγγίζει τα 86 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό απολογισμό, οι αντιδιαβρωτικές παρεμβάσεις στην περιοχή έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, ενώ αυτή τη στιγμή προχωρούν αντιπλημμυρικά έργα μεγάλης κλίμακας και στον τομέα της φυσικής αναγέννησης έχουν πραγματοποιηθεί στοχευμένες αναδασώσεις με τη φύτευση 55.000 περίπου φυταρίων. Παράλληλα, ξεκίνησε και επίσημα τη λειτουργία του το νέο παρατηρητήριο αρπακτικών πτηνών για την παρακολούθηση της σπάνιας πανίδας του δάσους. Καλά, εκείνο πέρσι ξεκίνησε επίσημα ξανά τη λειτουργία του. Μίλησε και για την θωράκιση του οικοσυστήματος. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι συνεχίζονται εντατικά οι καθαρισμοί βλάστησης και η συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών. Είπε ότι οι παρεμβάσεις αυτές υλοποιούνται μέσω του προγράμματος Αντινέρο, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της μοναδικής αξίας προστατευόμενου δάσους. Ειδική αναφορά λοιπόν στη Δαδιά, τρία χρόνια μετά την καταστροφή, σχεδόν τρία χρόνια, τώρα σε ένα μήνα θα κλείσουμε, μετά από όσα ζήσαμε το 2023, και να μην τα ξαναζήσουμε ποτέ αυτά τα πρωτόγνωρα της μέγα πυρκαγιάς, της μεγαλύτερης ευρωπαϊκού έδαφος, που κατέκαψε το μισό ευρώ. Και από τότε, να θυμίσουμε ότι συστάθηκε και η Επιτροπή της Ανασύγκρωτησής μας, έχουμε κάπου ένα πρόγραμμα 2-2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και εδώ χαιρόμαστε για τα 86 εκατομμύρια ευρώ της αποκατάστασης στη Δαδιά. Δεν αναρωτιόμαστε που είναι τα υπόλοιπα 1 δισεκατομμύριο 900 εκατομμύρια ευρώ περίπου που σχεδιάζουν για την ανασυγκρότησή μας τρία χρόνια μετά. Εκεί θα πρέπει λίγο να εστιάσουμε κι εμείς την προσοχή μας τώρα προεκλογικά, σε όσους έρχονται και υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια. Ένα πρόγραμμα ολικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, όπως μας υποσχέθηκαν, δεσμεύτηκαν. Και τι δεν άκουσαν τα αυτιά μας, και τι δεν σας είπαμε και εμείς, δεν μάλιασε η γλώσσα μας να τα λέμε, και τι δεν σας απογοήτευσε από αυτά που σας λέγαμε, και εμείς απογοητευόμασταν, τι να κάνουμε. Κουραστήκαμε να τα λέμε, κουραστήκατε να τα ακούτε, αλλά έτσι ήταν τα πράγματα και έτσι είναι ακόμα, δυστυχώς. Έχουμε μια Επιτροπή Ανασυγκρότησης που σε λίγες μέρες μαθαίνουμε ότι θα έρθει ξανά να συνεδριάσει στη νέα Βίσα, και για να δούμε τι νέο θα μας φέρει. Αυτά για να κλείσουμε προς το παρόν με το συγκεκριμένο και να πάμε σε άλλα μετά από ένα καλοκαιρινό τραγούδι που ακολουθεί, με την Ξένια Καργάλη να μας τραγουδά για το καλοκαιράκι.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τις τελευταίες μέρες, τελευταία 24 ώρα, με νέα πρόεδρο, την κυρία Ρένα Δούρου, και με νέα πολιτική γραμματεία στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να έχει συγκροτηθεί η εκλογική επιτροπή, στην οποία μέλος αυτής, αναπληρώτρια γραμματέας μάλλον, όχι απλό μέλος, αναλαμβάνει η Νατάσα Γκαρά από τον Εύρο, η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αναπληρώτρια γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, αλφαβητικά αναφέρεται και πρώτη στην 9μελή λίστα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ακολούθησε λοιπόν η συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας, εγκρίθηκε ομόφωνα η συγκρότηση της Εκλογικής Επιτροπής με κατανομή αρμοδιοτήτων και αυτήν στελεχώνουν αλφαβητικά, όπως είπαμε, πρώτα Γκαρά Αναστασία, αναπληρώτρια γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, Ρένα Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, η νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι στην ουσία η κυρία Δούρου, Χρήστος Λαμπρίδης, πολιτικό σχεδιασμό αναλαμβάνει, Δημήτρης Μελίδης, εκπρόσωπος τύπου. Επίσης, πολιτικό σχεδιασμό ο Γιάννης Μπουλέκος. Εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας, άλλος εκτός από τον εκπρόσωπο τύπου, είναι ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Νίκος Παπάς, και αναπληρώτρια, είπαμε, η Νατάσα Γκαρά. Παύλος Πολάκης στο στρατηγικό σχεδιασμό. Και Μάρκος Χατζησάβας στο ανθρώπινο δυναμικό και τα δίκτυα. Είναι η 9μελής εκλογική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πλέον, στη νέα της σύνθεση, στη νέα της μορφή, στον νέο ΣΥΡΙΖΑ. Και με τη νέα πρόεδρο, τη Ρένα Δούρου. Από την κεντρική πολιτική σκηνή επιστρέφουμε στον τόπο και πάμε σε μια τελείως διαφορετική είδηση, στην ορκομοσία των αποφύτων του Τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στη Νέα Ορεστιάδα. Έχουμε το κάλεσμα, αφορά σε όλους, δεν είναι μόνο για τους συγγενείς και την ακαδημαϊκή κοινότητα, είναι και για την τοπική κοινότητα γενικότερα, να χειροκροτήσουν τους αποφύτους όσοι θέλουν να παραβρεθούν στην τελετή που θα γίνει την 5η, 23 Ιουλίου, τώρα μεθαύριο και ώρα 7.30 το απόγευμα στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Νέας Ορεστιάδας. Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνει την τελετή ορκομοσίας των αποφύτων του την 5η το απόγευμα στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Νέας Ορεστιάδας, με όλες τις τιμές που απαιτούνται για την στιγμή. Κατά τη διάρκεια της τελετής θα γίνει καθομολόγηση αποφύτων και απονομή πτυχίων του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, η απονομή διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του προγράμματος Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, απονομή διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών άλλου προγράμματος με τίτλο Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων, όπως και άλλου προγράμματος για την απογραφή και παρακολούθηση δασών και δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων περιοχών. Επίσης, θα απονεμηθούν πιστοποιητικά παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος και η απονομή του βραβείου αριστείας, των βραβείων αριστείας Μαρίκας Πλατσούκα Τσονίδη, που έχουν καθιερωθεί. Είναι μια τελετή που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ακαδημαϊκές στιγμές για το τμήμα, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του το Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης και Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, το σωστό, καθώς σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών των αποφύτων και την έναρξη της επαγγελματικής και επιστημονικής τους πορείας. Οι νέοι και οι νέες πτυχιούχοι, εφοδιασμένοι με υψηλό επίπεδο επιστημονικές γνώσεις και ισχυρή περιβαλλοντική συνείδηση, καλούνται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων της χώρας. Στην τελεστή θα παραστούν και θα απευθύνουν χαιρετισμό εκπρόσωποι της Πρετανικής Αρχής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, της διοίκησης του τμήματος, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπόν θεσμικών φορέων. Αναφέρεται στο κάλεσμα από το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων πως η παρουσία των οικογενειών, των φίλων, των αποφύτων και των μελών της τοπικής κοινωνίας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για το τμήμα και θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας ξεχωριστής ατμόσφαιρας χαράς, συγκίνησης και υπερηφάνειας αντάξιας της σημαντικής αυτής ακαδημαϊκής στιγμής. Την 5η, λοιπόν, αυτή η σημαντική ακαδημαϊκή στιγμή για τους αποφύτους του τμήματος, στις 7.30 το απόγευμα, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Νέας Ορεστιάδας. Ένα σύντομο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα ακολουθεί, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
5: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
6: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Για να ξενιάσουμε περισσότερο, να δούμε το μενού της ημέρας. Τι μας ετοίμασαν σήμερα τα κορίτσια μας εκεί στο Χαγιάτη μας. Για να έχουμε μια ακόμα πιο όμορφη ημέρα, ακόμα μια πιο όμορφη εβδομάδα. Με έτοιμο, λαχταριστό, υγιεινό, νόστιμο, μεσημεριανό φαγητό. Και όχι μόνο μεσημεριανό, το γεύμα μας, τα γεύματά μας για όλη την ημέρα είναι Χαγιάτη. Λαζάνια με στρώσεις κιμά, μπεσαμέλ και τυριά βλέπω στο μενού της ημέρα σήμερα. Παραδοσιακά τηγανιτάκια και φτεδάκια που καθιερώθηκαν τέλος είναι θεσμός στο Χαγιάτη πλέον. Κολογιθάκια γεμιστά με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο. Μελιτζάνες παπουτσάκι με κιμά και μπεσαμέλ. Γεμιστά με κιμά, πιπεριές και ντομάτες. Πένες με κρέμα γάλακτος και φιλετάκια κοτόπουλου. Αχ, τι να πρωτοδιαλέξει πάλι σήμερα. Να πάρουμε μια πενταλοφιώτη και τα αψούδα. Σίγουρα πράγματα. Είναι σταθερή αξία. Είναι μόνο στο Χαγιάτη. Είναι πενταλοφιώτικη. Η ταψούδα. Η διάσημη πια με το όνομα. Και τι σημαίνει αυτό? Ριζάκι στο φούρνο με φρέσκα μυρωδικά και μοσχαράκι. Αυτή είναι η πενταροφιώτικη ταψούδα από το Χαγιάτι μας και σήμερα. Καλά και τα μπιφτέκια τα γεμιστά τώρα δεν το συζητάμε. Είναι δύο ειδών τα μπιφτέκια με τις γεμίσεις τους. Η μία γέμιση με τυρί κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα, η άλλη με φέτα, τυρί φέτα και ντομάτα. Ζουμερά, φρεσκοζυμωμένα, φρεσκοψημένα μπιφτέκια από το Χαγιάτι. Κανελόνια θέλετε, special, γεμιστά με κιμά, σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Μουσακά θέλετε, απίθανος από το Χαγιάτι και σήμερα. Το κοτόπουλο σε φιλετίνια με γλυκόξινη σάλτσα, πιπεριές και ρύζι. Ή κοτόσουπα, αυγό λέμονο, θρεπτικότατη. Ή παστίτσιο, ή πένες ο γκραντέν, ή αρακά και φασολάκια λαδερά. Ή αρακά ή φασολάκια λαδερά. Τι προτιμάτε? Με φρεσκό ψωμάκι, εδώ βουτάμε στο λαδάκι και με φέτα δίπλα. Ωραίοτα το καλοκαιρινό φαγάκι. Και φασολάδα υπέροχη, παραδοσιακή, με καροτάκι και σέλινο. Και το κοτοπουλάκι μας φιλετάκι σχάρας, αν το θέλουμε και έτσι. Ή σε σνίτσελ, αν το θέλουμε επίσης, το έχουμε. Και χοιρινό σνίτσελ με μανιτάρια ή με κόκκινη σάλτσα. Όλα Χαγιάτι είναι και σήμερα και πολλές ακόμα επιλογές και προτάσεις. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοδιαλέξουμε. Ένα αυτό το πονοκέφαλο μας δημιουργεί κάθε φορά. Ενώ τα υπόλοιπα τα έχουμε λυμμένα για το τι θα φάμε σήμερα. Χαγιάτι θα φάμε, το ξέρουμε. Είναι η κουζίνα του σπιτιού μας. Κάνουμε ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525. Και έφτασε. Είπαμε Κωνσταντινούπολεως 179 στο χώρο του. Αυτό είναι το Χαγιάτι μας και σήμερα μας φρόντισε. Μας περιποιήθηκε. Ιδανικά. Η ιδανική είδηση από την Αλεξανδρούπολη μας έρχεται για τις παιδικές χαρές. Κάτι που περιμένουν και άλλοι δήμοι, και άλλοι δημότες, και άλλοι πολίτες, και άλλοι κάτοικοι, και άλλα παιδάκια παντού, και δεν το βλέπουν να έρχεται. Στην Αλεξανδρούπολη έχουμε πιστοποίηση πάνω από 85 παιδικών χαρών. Η χαρά του παιδιού, η χαρά του γονιού. Για την ανακοίνωση αυτή, για την είδηση αυτή, μας έρχεται από την Αλεξανδρούπολη με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης για περισσότερες από 85 παιδικές χαρές του Δήμου, όπως ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας Γιάννης Ναϊτίδης, γνωστοποιώντας ότι παραλήφθηκε και το τελευταίο ειδικό σήμα πιστοποίησης παιδικής χαράς από το Υπουργείο Εσωτερικών. Όπως επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Αλεξανδρούπολης, οι παιδικές χαρές σε όλες τις δημοτικές ενότητες της Αλεξανδρούπολης, τις κοινότητες και τις γειτονιές του Δήμου διαθέτουν πλέον πιστοποιημένο εξοπλισμό, υποβάλλονται στους προβλεπόμενους ελέγχους και συντηρούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα, με την νομοθεσία δηλαδή και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα νηπιαγωγεία, καθώς και στη σημασία της συνεχούς συντήρησης και των τακτικών ελέγχων. Να δούμε αναλυτικά την δημοσίευση, την ανάρτηση, την ανακοίνωση του Αντιδημάρχου του κ. Ναϊτίδη από την Αλεξανδρούπολη, έτσι και με την προσμονή, την αναμονή, την υπομονή που ακόμα επιβάλλεται, μάλλον για πόσο καιρό ποιος ξέρει, για τους υπόλοιπους Δήμους και ειδικότερα για το Δήμο Ορεστιάδας, όπου γνωρίζουμε πόσες πάμπολες κλειστές παιδικές χαρές δεν δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά και στους γονείς να περάσουν όμορφα, ειδικά το καλοκαίρι που είναι στην κορύφωσή του, είναι στην καρδιά του καλοκαιριού η περίοδος τώρα. Παιδικές χαρές δυστυχώς ελαχιστότατες για να πηγαίνουν τα παιδιά με ασφάλεια να παίρνουν το χρόνο τους. Στην Αλεξανδρούπολη η ανακοίνωση έχει ως εξής. Περισσότερες από 85 πιστοποιημένες παιδικές χαρές. Μία αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, η ασφάλεια των παιδιών μας. Παραλάβαμε και το τελευταίο ειδικό σήμα πιστοποιημένης παιδικής χαράς του Υπουργείου Εσωτερικών, ολοκληρώνοντας ένα μεγάλο κύκλο δουλειάς για τις περισσότερες από 85 παιδικές χαρές του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Σε κάθε δημοτική ενότητα, κάθε κοινότητα, κάθε γειτονιά, οι παιδικές χαρές μας διαθέτουν πλέον πιστοποιημένο εξοπλισμό, υποβάλλονται στους προβλεπόμενους ελέγχους και συντηρούνται από πιστοποιημένο συντηρητή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Το σήμα δεν αποτελεί μια απλή τυπική διαδικασία. Είναι η έμπρακτη επιβεβαίωση ότι τηρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά μας να παίζουν σε ασφαλείς μάλλον και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αναγνώριση από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία μας μετέφερε ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συγκαταλέγεται στους Δήμους που εφαρμόζουν με συνέπεια και αυστηρότητα όσα προβλέπει η νομοθεσία. Παράλληλα, κατά την τελευταία διετία, τοποθετήσαμε σχεδόν σε όλα τα νηπιαγωγεία μας πιστοποιημένα όργανα παιχνιδιού, απομακρύνοντας αντίστοιχες αυτοσχέδιες ή ακατάλληλες κατασκευές που θα μπορούσαν να εγκυμονούν κινδύνους. Η προσπάθεια όμως δεν σταματά εδώ, συνεχίζει η ανακοίνωση από τον Αντιδήμαρχο Αλεξανδρούπολης. Η πιστοποίηση δεν είναι το τέλος, αλλά μια καθημερινή ευθύνη, συνεχής έλεγχη, τακτική συντήρηση και άμεσες παρεμβάσεις όπου απαιτούνται. Και καταλήγει ο Αντιδήμαρχος με ευχαριστίες, ιδιαίτερα προς τους μηχανικούς, τον Βαγγέλη Καναρίδη, τους ονοματίζει κιόλας, και τον Αντώνη Χατζόπουλο, για την καθημερινή συνεργασία, την αυστηρή τους επίβλεψη, την υπευθυνότητα και τον υψηλό επαγγελματισμό. Γιατί όταν πρόκειται για την ασφάλεια των παιδιών μας, δεν επιτρέπονται εκπτώσεις. Καταλήγει ο Αντιδήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, ο κ. Ναϊτίδης, γνωστοποιώντας το γεγονός ότι 85 και επιπλέον πάνω από 85 επιστοποιημένες παιδικές χαρές πια έχουν λάβει το απαραίτητο σήμα πιστοποίηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και λειτουργούν για την ασφάλεια των παιδιών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης κανονικά.

Και σε μια άλλη καλή είδηση πάμε τώρα, στα 12 παγκόσμια μετάλλια ρομποτικής που κατέκτησαν μαθητές από τον Εύρο στο Χονγκ Κονγκ. Είναι μια μαθητική αποστολή ρομποτικής που ολοκλήρωσε την αποστολή της. Ταξίδεψε στο μακρινό Χονγκ Κονγκ και το παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής και κυριολεκτικά σάρωσε, όπως μαθαίνουμε, καταγωγώντας την κορυφή του κόσμου. Τα παιδιά μας από την Αλεξανδρούπολη και όχι μόνο, με ομάδες της Αλεξανδρούπολης κατέβηκαν, αλλά είναι παιδιά και από τον Βόρειο Εύρο και από Ορεστιάδα, νεαροί μαθητές και μαθήτριες που δεν πήγαν απλά ένα ταξίδι χιλιάδων χιλιόμετρων στην άλλη άκρη της γης, κατέκτησαν όμως την κορυφή του κόσμου, όπως λένε, στον απαιτητικό αυτό παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής. Με 12 παγκόσμια μετάλλια επέστρεψαν. Πριν τη μεγάλη μάχη, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη φουτουριστική ασιατική μητρόπολη, το Χονγκ Κονγκ δηλαδή, και να ζήσουν μαγικές στιγμές εκεί στη Disneyland που λειτουργεί. Ενώ στο καθαρά ανταγωνιστικό κομμάτι, αφού παρακολούθησαν κορυφαία workshops και drones και τετράποδα ρομπότ, ρίχτηκαν στην αρένα δείχνοντας απίστευτο πείσμα και καθαρό μυαλό με έναν απολογισμό που προκαλεί δέος. 5 παγκόσμια κύπελα πρωταθλήματος πρώτη θέση, 5 δεύτερες θέσεις και 2 τρίτες θέσεις συνολικά κατέκτησαν. Ανακατηγορία τώρα, είναι πολύ εξειδικευμένες οι κατηγορίες, δεν θα καταλάβουμε και να τις δούμε αναλυτικά μία προς μία. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Αυτά τα 12 παγκόσμια βραβεία που κατάφεραν τα παιδιά μας να κατακτήσουν, να αποσπάσουν σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό στο Χονγκ Κονγκ και επέστρεψαν θριαμβευτικά πίσω στην πατρίδα. Για ιστορική στιγμή κάνουν λόγο οι διοργανωτές. Πέρα από την λάμψη των μεταλλίων, το πιο σημαντικό κέρδος για τους μαθητές είναι οι εμπειρίες και οι γνώσεις που έφεραν μαζί τους. Είχαν τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν μέρη, ανθρώπους και διαφορετικές κουλτούρες, διευρύνοντας τους ορίζοντές τους με έναν τρόπο που θα τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή. Είναι μια ιστορική συμμετοχή και ο μετέπειτα θρίαμβος δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αυτά χωρίς την έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που πίστεψαν στη νέα γενιά του τόπου μας, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Εκφράζουμε, λένε, την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας στο μεγάλο δωρητή της αποστολής, την εταιρεία MGK Technical Services SA. Η γενναιόδορη συνεισφορά και η διαρκή στήριξή της αποτελούν το μεγαλύτερο πολύτιμο αρρωγό, προκειμένου τα παιδιά της Αλεξανδρούπολης να ταξιδέψουν με ασφάλεια, να διακριθούν και να επιστρέψουν ως παγκόσμιοι πρωταθλητές. Θερμά συγχαρητήρια εκφράζονται σε όλα τα παιδιά, στους προπονητές, στις οικογένειές τους.

0: εκδηλώσεις, πανηγύρια, χορεί, παρουσιάσεις, συναυλίες, παντού. Καλοκαίρι και πανηγύρι πάνε μαζί. Τι να πρωτοπρολάβεις, πού να πρωτοπάς, τι να πρωτοπακολουθείς, τι να πρωτοπροβάλλεις, να μεταδώσεις. Εμείς για ό,τι μας ενημερώνετε, εδώ είμαστε με τη σειρά μας να το διαδώσουμε, να το γνωστοποιήσουμε και σε όσες όσους μας παρακολουθούν. Με χαρά. Όπως και στο Δήμο Σουφλίου, αύριο, που έχουμε στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου μεγάλη συναυλία με την Γλυκερία. Μαζί της θα είναι και ο Χάρης Μακρύς, βλέπω, στην Αφίσα. 21 Ιουλίου αύριο, λοιπόν, στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού 2026, μεγάλη συναυλία στο Σουφλί. Με την Γλυκερία. Οπότε καταλαβαίνουμε το αδιαχώρητο θα γίνει, είσοδος ελεύθερη είναι, προσφορά από τον Δήμο Σουφλίου στους κατοίκους του Εύρου, γιατί και στο κεντρικό Εύρο, στο Σουφλί, μπορούν να πάνε από όλο τον Εύρο αύριο να περάσουν όμορφα ένα βράδυ με την Γλυκερία, όσοι το επιθυμούν. Από την άλλη, ξεκινάνε και τα Βύσια, μάλλον ξεκίνησαν τα Βύσια, αλλά συνεχίζονται και κορυφώνονται τις επόμενες μέρες, από την Τετάρτη. Να πούμε από αυτήν την Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή το υπόλοιπο του προγράμματος, αφού το Σάββατο, την Παρασκευή που μας πέρασε, ήταν η παράσταση με τους συμπαίθρους από τα Τύρανα που ξεκίνησαν το πρόγραμμα για τα φετινά Βύσια. Οι εκδηλώσεις όμως συνεχίζονται και κορυφώνονται με την γιορτή της Αγίας Παρασκευής και με αφορμή τον πανηγυρισμό της εορτής μέχρι και την Κυριακή το βράδυ, που είναι και η κορύφωση, είπαμε, στην κεντρική πλατεία της Νέας Βύσσας. Σύμφωνα με το υπόλοιπο πρόγραμμα, λοιπόν, την Τετάρτη 22 Ιουλίου θερινό σινεμά είναι προγραμματισμένο στον αύριο χώρο του Μουσείου των Καραθεοδωρή. Την 5η 23 Ιουλίου εγγένεια του νέου Λαογραφικού Μουσείου της Νέας Βύσσας 7 το απόγευμα και ποδηλατοδρομία και παιχνίδια για παιδιά στην κεντρική πλατεία. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου Garlics στο αμφιθέατρο. Α, είναι και η ποδηλατοδρομία, με συγχωρείτε, είναι την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Ξεκινάει στις 6.30 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία. Μετά είναι η Garlics στο αμφιθέατρο, κάτω από το αναψυκτήριο, η συναυλία με τους Garlics, και DJ Party θα ακολουθήσει 11.30 το βράδυ. Το Σάββατο, λοιπόν, 25 Ιουλίου, η παραδοσιακή βραδιά στην Ιερά Μονή Αγίας Σκέψης και Αγίας Παρασκευής, μετά το πέρας του Εσπερινού το πανηγύρι, και 26 Εβδόμου την Κυριακή στην κεντρική εκδήλωση στην κεντρική πλατεία της Νέας Βύσσας. Για όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα, όπως θα κορυφωθεί πλέον εκεί, τι ακριβώς θα γίνει την Κυριακή 26 Ιουλίου. Βραβεύσεις αριστούχων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εργαστήριο πολιτισμού το γέννημα με συμμετοχή χορευτικών τμήματων και του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Βύσσας Στέφανος Καραθεοδωρής στα τμήματα, εννοείται. Γλέντι για όλο τον κόσμο με το μουσικό σχήμα Θρακό, μέλος στην κεντρική πλατεία της Νέας Βύσσας. Και βεβαίως και φαγητό και ποτό για όλους με catering. Και με μια διευκρίνηση από τον διοργανωτή σύλλογο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Βύσσας Στέφανος Καραθεοδωρής, για κάποιες φήμες μάλλον που κυκλοφορούν τελευταία. Και ένιωσε την ανάγκη ο σύλλογος να προχωρήσει σε ανακοίνωση διευκρίνηση με σεβασμό προς όλους, όπως λέει, αλλά και προς την αλήθεια, για να μπει ένα τέλος στην παραπληροφόρηση. Το τελευταίο διάστημα, σημειώνει η ανακοίνωση, παρακολουθούμε με ιδιαίτερη έκπληξη να διακινούνται ανακριβείς πληροφορίες και σενάρια σχετικά με την κεντρική εκδήλωση της Κυριακής στα Βύσσια 2026. Επειδή θεωρούμε, λένε, ότι ο κόσμος της Νέας Βύσσας αξίζει να ενημερώνεται από τον ίδιο τον σύλλογο και όχι από φήμες, προχωρούμε στις παρακάτω απαραίτητες διευκρινήσεις. Πρώτον, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε χρόνο στην κεντρική πλατεία της Νέας Βύσσας. Δεύτερον, οι επαγγελματίες της εστίασης του χωριού λειτουργούν κανονικά και ο καθένας είναι ελεύθερος να επιλέξει πού θα καθίσει. Και τρίτον, η δυνατότητα γεύματος μέσω catering προστέθηκε αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση όλων όσων δεν βρίσκουν διαθέσιμο τραπέζι στα καταστήματα ή επιθυμούν μια διαφορετική επιλογή, ενώ παράλληλα αποτελεί μια ενίσχυση της προσπάθειας του συλλόγου. Τότε καταλαβαίνουμε ότι και οι ταβέρνες θα λειτουργήσουν κανονικά και μπορούν να γεμίσουν εκείνη την ημέρα το βράδυ της Κυριακής γύρω από την πλατεία της Νέας Βύσσας, αλλά και στην κεντρική πλατεία θα υπάρχει catering για όσους δεν βρουν τραπέζι στις ταβέρνες, για όσους θέλουν να είναι κοντά στη συναυλία, στα χορευτικά συγκροτήματα, στο γλέντι και στο πανηγύρι, να καθίσουν εκεί στο catering και να συμβάλλουν μάλιστα, αφού θα πρέπει να. Θα υπάρχει ένα αντίτιμο για την διατροφή τους και για τα ποτά τους, να συμβάλλουν και στην προσπάθεια του συλλόγου με ένα μέρος που αποδίδεται στο σύλλογο. Ως νέο διοικητικό συμβούλιο, λοιπόν, καταλήγοντας την ανακοίνωσή του, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Βύσσας Στέφανος Καραθεοδωρής, από την πρώτη μέρα, λένε, προσπαθούμε να αναβαθμίζουμε τις εκδηλώσεις μας με σεβασμό στις παραδόσεις του τόπου μας. Οι διαφορετικές ιδέες δεν σημαίνουν κατάργηση της παράδοσης, σημαίνουν προσπάθεια για να γίνει η εκδήλωση ακόμη καλύτερη για όλους. Και καταλήγουν Σας περιμένουμε όλους την Κυριακή να γιορτάσουμε μαζί με κέφι, ενότητα και αγάπη για τον τόπο μας. Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Βίσσας, Στέφανος Καραθεοδωρής, η ανακοίνωση. Και κάπως έτσι θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Βλέπω ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο, δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο για σήμερα. Βεβαίως, αναλυτικά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη, 5.30 θα σας ενημερώσει για ό,τι νεότερο. Το πρόγραμμά μας συνεχίζεται και με τίτλους ειδήσεων μέχρι το βράδυ από τις 3 κάθε μία ώρα. Αλλά και το βράδυ, Έβηχο Μουσικοδρόμιο, Μουσική Ενημέρωση με Χάρη Κανταρίδη, 8 με 10. Έτσι δεν σταματάμε ποτέ. Η επιλογή είναι Radio Evro. Συντονιζόμαστε όλοι στις 2 συχνότητές μας καθημερινά. Κυριολεκτικά στους 97,1 και στους 95,3, αλλά και μεταφορικά στις ίδιες συχνότητες. Έτσι θα κάνουμε και αύριο στις 10 το πρωί, φίλες και φίλοι. Όπως κάθε μέρα με το ευρωσκόπιό μας, ενώ προηγείται 7 με 10 η πρωινή περιπόλεια, να θυμίσει ο Γιάννης Βαλκούδης, Χάρης Καταρίδης, 10 με 1. Για όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα, είναι το ευρωσκόπιο εδώ. Ευχαριστούμε όσους είναι εδώ και συμπαρίστανται σε αυτή την προσπάθεια. Το λαχταριστό Χαγιάτη, τα κουφώματα Καραφιλίδης, την εταιρεία μεταφορών μετακομίσεων Δημοτίκαλης, το κατάστημα με ποδήλατα και όργανα γυμναστικής Κεραμιτσής, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής Top Charm, το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που είναι στην παρέα μας και θα τους ακούσουμε έναν προς έναν αμέσως τώρα, σε λίγα λεπτά. Αφού σας αποχαιρετήσουμε, σας ευχαριστήσουμε που είστε και σήμερα, είσαστε εδώ από τις 10 παρέα. Για όσους μας ανακαλύψατε τώρα, συνεχίστε να είστε κοντά μας κάθε μέρα 10 με 1. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην Δευτέρα μας, στην εβδομάδα μας. Με την ευχή για υγεία πάνω απ' όλα, όλα θα πάνε καλύτερα. Γεια χαρά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153, τηλέφωνο 25520 25331, Διδημότυχο Ορφέως 21, τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο, όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
4: Επιλογή.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Κρήτον Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Κρήτον Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Κρήτον Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
10: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
9: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
12: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές ολινώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
13: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
14: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ and Timbers. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Vine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
15: Σύγχρονο,
16: πολυδύναμο,
15: μοντέρνο,
16: ευέλικτο.
15: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
16: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
15: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
16: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
15: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
16: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
15: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
16: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
15: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
16: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
17: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
18: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
19: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
20: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με 2 καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταύρουλα Γελαδαράκη. Με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος είναι ένα ευρύ συλλογικό όργανο που έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη του νέου κόμματος. Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Μεταξύ των 75 μελών που ανακοινώθηκαν βρίσκεται και το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ επιπρόσθετα από τον Εύρο στην Επιτροπή συμμετέχει η Κατερίνα Μπέρδου. Η Κατερίνα Μπέρδου μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία με αφορμή όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ΕΛΑΣ.
4: Θέλω να ξεκινήσω από το εξής. Λοιπόν, καταρχήν αυτή η αντίληψη ότι μη μιλάς και δεν ξέρεις γιατί μου λες κάτι που δεν μου αρέσει να το ακούω, δεν θα γίνει δεκτή. Εμείς θα λέμε τη γνώμη μας και τη λέμε τεκμηριωμένα και με πολιτικά επιχειρήματα. Αυτή είναι μια λογική η οποία ταιριάζει σε άλλα κόμματα, δεν την περιμένει κανείς από θεσμικά κόμματα να σε πάνελ, αλλά όποιος τη λέει θα παίρνει την απάντησή του. Και γι' αυτό το λόγο και ήμουνα και πάρα πολύ λεπτομερή στη συνέχεια, γιατί μου στείλανε πράγματι οι άνθρωποι από εδώ πάνω, τι ακριβώς πληρώθηκε και τι ακριβώς δεν πληρώθηκε. Να πούμε λίγο όμως τι ενοχλεί για να είμαστε στην ίδια σελίδα. Ο κ. Παπαθανάσης ζήτησε προστασία όταν τον ρωτήσαμε για την εναλλαγή των Προέδρων στον ΕΠΚΕΠΕ, για την εναλλαγή των Υπουργών, για τον κύριο Μελά. Εδώ έχουμε καταδικαστικές αποφάσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν βγήκε και πανηγυρίζει και έλεγε ότι δικαιώνεται όταν έχουμε 22 ποινικές διώξεις, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές. Και εγώ είμαι, θα πω ότι πάντα και με κάθε τρόπο σέβομαι τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να οθώσουν και να μην υπάρχουν ποινικές ευθύνες, αλλά εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο στο οποίο έχουν φαγωθεί εκατομμύρια, τα οποία εκατομμύρια σχετίζονται με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, άμεσα ή έμεσα, και τα χρήματα λείπουν από την αγροτική παραγωγή και τους αγρότες. Όταν λοιπόν το δράσος περισσεύει και βγαίνει σε ένα πάνελ θεσμικά να πεις ότι είναι ολοπληρωμένα και του λέμε εμείς ότι δεν είναι πληρωμένα για τον Εύρο 1, 2, 3, 10. Βγήκανε και δύο αγρότες και το εξήγησαν του κύριου Παπαθανάση, που μάλλον εκείνος δεν γνώριζε τι ακριβώς δεν είναι πληρωμένο. Τότε μετά στη συνέχεια ήταν κατευναστικός και άλλαξε τον ηρωνικό και απαξιωτικό του τόνο. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις επίθεση χωρίς επιχειρήματα. Εκτός όμως από τις διώξεις, αυτό που θα πρέπει νομίζω να δεν αντιλαμβάνονται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όταν έχεις αυτό το σκάνδαλο που ταλαιπωρεί τον κόσμο, όταν έχεις μεταφέρει την ΑΔΕ γιατί δεν μπορείς να βρεις άλλη λύση, όταν 7 χρόνια δεν έχεις κάνει τίποτα γιατί η κυβέρνηση δεν έλεγε τον ΟΠΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπήκε και έλεγε τον ΟΠΚΕΠΕ και έλεγε 19-21. Μπορούμε να συζητήσουμε για όποια χρονιά βολεύει τα στέλεχη της Δημοκρατίας, όμως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ψάχνει για τότε, αν δεν ενοχλεί. Γιατί εδώ ακούγονται και παράπονα για το πώς γίνεται η δουλειά της Ευρωπαίας Αγγελέας και της κάθε δικαστικής αρχής, το οποίο νομίζω ενέχει και άλλα ζητήματα που είναι επικίνδυνα να αναθίγονται στις δημοκρατίες. Όταν λοιπόν έχεις μια ποινική δίωξη και ποινικές διώξεις και αγρότες απλήρωτους, τότε δεν μπορεί ένας τέλεχος θεσμικό να βγαίνει είτε να κάνει επιθέσεις στους θεσμούς, γιατί αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ένας θεσμός, ευρωπαϊκός θεσμός, και να λες αστεία χωρίς καμία βάση. Η αλήθεια είναι απλή. Έχουμε ένα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ένα πραγματικό σκάνδαλο. Είναι ένας οργανισμός δηλαδή που 7 χρόνια βρισκόταν αποκλειστικά υπό την ευθύνη της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, για τον οποίο έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό συμβαίνει. Αυτά είναι τα γεγονότα. Το ερώτημα τώρα εδώ είναι ποιος έχει την πολιτική ευθύνη όταν ένας οργανισμός του ελληνικού κράτους έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαχείρισης ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων.

0: να ίσοι απέναντι στον νόμο, ανεξαρτήτως του αν είναι εκλεγμένοι ή όχι. Και φυσικά λέμε ότι εδώ είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Ποιο είναι αυτό? Εδώ και 7 χρόνια έχεις μια κυβέρνηση η οποία είναι μπλεγμένη σε σκάνδαλα. Ακούς ποινικές διώξεις, ακούς υποκλοπές, ακούς τέμπη. Δηλαδή θέλω να πω, χωρίς να μηδενίζω, ότι όταν διαρκώς ακούς για διώξεις και σκάνδαλα, εδώ είναι μια πολιτική, ένας τρόπος πολιτικής διακυβέρνησης. Δεν τυχαίο γεγονός. Και θα ήταν πολύ καλό και πολύ σωστό και πολύ έντιμο, αν θέλετε, απέναντι στον κόσμο που ταλαιπωρήθηκε και ταλαιπωρείται, να κρατάνε τα στελέχη τα οποία κυβερνούν τη χώρα μας για 7 χρόνια ένα άλλο, μια άλλη θέση στο δημόσιο λόγο και να είναι λίγο πιο κατευναστικοί. Γιατί εδώ ακουμπάμε και τα όρια της τοξικότητας και με ευθύνη της κυβέρνησης επουδενήτη καλά.
1: Την 3η 21 Ιουλίου, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή Ηλίας, και υπεύθυνο κοινοβουλευτικού τομέα ευθύνης άμυνας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον οποίο θα συνοδεύουν μέλη του τομέα άμυνας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Νομού και της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην περιοχή του Εύρου και συγκεκριμένα. Από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 11 θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε επιτηρητικά φυλάκια και στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Στη συνέχεια, στις 12.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στην επιχείρηση Prisma Electronics, ενώ στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. 7 και 4 η επίσκεψη κλείνει με τη συγκέντρωση τελεχών μελών και φίλων του κινήματος σε καφέ της Αλεξανδρούπολης. Σκοπός του κλιμακίου, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, είναι αφενός η καταγραφή και ανάδειξη θεμάτων που αφορούν τα στελέχη και τις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων, παραγωγικές επιχειρήσεις της περιοχής και κατ' επέκταση το σύνολο των κατοίκων του νομού και αφετέρου η κατάθεση προτάσεων εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Παράλληλα, απευθύνεται κάλεσμα για συμμετοχή του κοινού στελεχών μελών και φίλων του κινήματος στην Αλεξανδρούπολη. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση στο radioevros.gr. Συνεδριάζει αύριο 3η 21 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ερεστιάδας. Η 300η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ερεστιάδας και περιλαμβάνει συνολικά 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης. Αναλυτικά την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Το Δήμο Σουφλίου επισκέφθηκε ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Δημήτριος Γαλαμάτης, συνοδευόμενος από στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή Σουφλίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τη Δημοτική Αρχή, πραγματοποιήθηκε εκτενή συζήτηση για ζητήματα που απασχολούν το Δήμο Σουφλίου και τους κατοίκους της περιοχής. Εξετάστηκαν θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου, καθώς και ζητήματα που απαιτούν τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Στη συνέχεια, ο κ. Γαλαμάτης και τα στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετέβησαν στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου, όπου ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης και διαχείρισης της περιοχής, καθώς και για τις ενέργειες που υλοποιούνται με στόχο την προστασία και την ανάδειξη του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος του δάσους της Δαδιάς. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, όπως τονίζεται, επιβεβαιώνοντας τη βούληση για στενή συνεργασία μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Δήμου Σουφλίου, με κοινό στόχο την επίλυση προβλημάτων και την προώθηση πρωτοβουλειών που ενισχύουν την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, καταλήγει η ανακοίνωση. Η μαθητική αποστολή ρομποτικής από την Αλεξανδρούπολη ταξίδεψε στο μακρινό Hong Kong για τον παγκόσμιο διαγωνισμό Global Tech Challenges και κυριολεκτικά σάρωσε κατακτώντας την κορυφή του κόσμου. Οι νεαροί μαθητές δεν πραγματοποίησαν απλά ένα ταξίδι χιλιάδων χιλιόμετρων στην άλλη άκρη της γης, αλλά κατέκτησαν και την κορυφή του κόσμου στον απαιτητικό παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής. Στο αγωνιστικό κομμάτι, αφού παρακολούθησαν κορυφαία workshops για drones και τετράποδα ρομπότ, ρίχτηκαν στην αρένα δείχνοντας απίστευτο πείσμα και καθαρό μυαλό, με τον απολογισμό να έχει ως εξής: καθώς κατέκτησαν 5 κύπελα World Champion για την πρώτη θέση, 5 δεύτερες θέσεις και 2 τρίτες θέσεις. Αναλυτικά τις παγκόσμιες διακρίσεις ανακατηγορία μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης για περισσότερες από 85 παιδικές χάρες του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας Ιωάννης Ναϊτίδης, γνωστοποιώντας ότι παραλήφθηκε και το τελευταίο ειδικό σήμα πιστοποιημένης παιδικής χαρας από το Υπουργείο Εσωτερικών. Όπως επισημαίνει, οι παιδικές χαρες σε όλες τις δημοτικές ενότητες, τις κοινότητες και τις γειτονίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης διαθέτουν πλέον πιστοποιημένο εξοπλισμό, υποβάλλονται στους προβλεπόμενους ελέγχους και συντηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα νηπιαγωγεία, καθώς και στη σημασία της συνεχούς συντήρησης και των τακτικών ελέγχων. Αντιπροσωπεία της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία παρτιζόταν από τον δεύτερο αντιπρόεδρο, την εκτελεστική γραμματέα και τον αντιπρόσωπο στην ΠΟΑΞΙΑ, πραγματοποίησε θεσμική συνάντηση με τον βουλευτή Ροδόπης Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Κατά τη συνάντηση, η αντιπροσωπεία της Ένωσης επικεντρώθηκε καταρχάς στην ανάλυση θεσμικών, ασφαλιστικών και οικονομικών θεμάτων και μεταξύ άλλων στην

Έκταση του επιδόματος παραμεθοριών περιοχών στο σύνολο του αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Ξάνθης και Δράμας. Ακολούθως έθεσε ζητήματα αστυνομικής φύσης που αφορούν την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα την περιοχή της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης, επιδίδοντας στον βουλευτή υπόμνημα θεσμικών διεκδικήσεων, ετοιμάτων και υπηρεσιακών ζητημάτων. Ο κ. Τηλιανίδης από την πλευρά του τόνισε την ανάγκη συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, εξαίροντας ταυτόχρονα το έργο των αστυνομικών υπηρεσιών της Ροδόπης. Τέλος, δεσμεύτηκε για την απομέρους του προώθηση ζητημάτων που προτέθηκαν από την αντιπροσωπεία της Ένωσης μέσω του θεσμικού του ρόλου. Συνολικά 80.169 δικαιούχοι θα πληρωθούν αυτή την εβδομάδα από σήμερα Δευτέρα 20 μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις προγραμματισμένες για αυτή την εβδομάδα πληρωμές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Αναλυτικότερα, ο ΙΕΦΚΑ θα καταβάλει από σήμερα μέχρι και τις 24 Ιουλίου χρήματα σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για ΕΦΑΠΑΞ. Αύριο 21 Ιουλίου πληρώνονται δικαιούχοι για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας. Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται χρήματα για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 28.000 δικαιούχους, χρήματα για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 1.500 μητέρες, πληρώνονται δικαιούχοι στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και ακόμα πληρώνονται δικαιούχοι προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης έχει την τιμή να ανακοινώσει την πραγματοποίηση της τελετής ορκομοσίας των αποφύτων του, η οποία θα λάβει χώρα την 5η 23 Ιουλίου και ώρα 7.30 το απόγευμα στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας. Η τελετή, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ακαδημαϊκές στιγμές για το τμήμα, καθώς σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών των αποφύτων και την ενάρξη της επαγγελματικής και επιστημονικής τους πορείας. Οι νέοι και οι νέες πτυχιούχοι, φοδιασμένοι με υψηλό επίπεδο επιστημονικές γνώσεις και ισχυρή περιβαλλοντική συνείδηση, καλούνται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων της χώρας. Στην τελετή θα παραστούν και θα απευθύνουν χαιρετισμό εκπρόσωποι της Βρετανικής Αρχής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, της διοίκησης του τμήματος, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπόν θεσμικών φορέων. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζω ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: της Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
2: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
1: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
2: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
3: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936-095-300.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Συγκροτήθηκε η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος της Ελληνικής Αριστεράς Συμπαράταξης, ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα, ολοκληρώνοντας την οργανωτική της δομή. Η Πολιτική Επιτροπή είναι ένα ευρύ συλλογικό όργανο που έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη, μεταξύ των οποίων και η ευρύτησα Κατερίνα Μπέρδου. Την 3η, 21 Ιουλίου, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή Ηλίας και υπεύθυνο κοινοβουλευτικού τομέα ευθύνης άμυνας του κόμματος, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο νομό Εύρου. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης για περισσότερες από 85 παιδικές χαρές του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Ιωάννης Ναϊτίδης, γνωστοποιώντας ότι παραλήφθηκε και το τελευταίο ειδικό σήμα πιστοποιημένης παιδικής χαράς από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τον Δήμο Σουφλίου επισκέφθηκε ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Δημήτριος Γαλαμάτης, συνοδευόμενος από στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Συνεδριάζει την 3η, 21 Ιουλίου 2026 και ώρα 7 το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η 30η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας και περιλαμβάνει 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης.
6: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ντουζ DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Ένα στην υγειά του φατάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
11: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
12: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
11: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
12: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

ως ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε θύμα,

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Συγκροτήθηκε η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος της Ελληνικής Αριστεράς Συμπαράταξης, ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα, ολοκληρώνοντας την οργανωτική της δομή. Η Πολιτική Επιτροπή είναι ένα ευρύ συλλογικό όργανο που έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη, μεταξύ των οποίων και η ευρύτησα Κατερίνα Μπέρδου. Την 3η, 21 Ιουλίου, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή Ηλίας και υπεύθυνο κοινοβουλευτικού τομέα ευθύνης άμυνας του κόμματος, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο νομό Εύρου. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης για περισσότερες από 85 παιδικές χαρές του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Ιωάννης Ναϊτίδης, γνωστοποιώντας ότι παραλήφθηκε και το τελευταίο ειδικό σήμα πιστοποιημένης παιδικής χαράς από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τον Δήμο Σουφλίου επισκέφθηκε ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Δημήτριος Γαλαμάτης, συνοδευόμενος από στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Συνεδριάζει την 3η, 21 Ιουλίου 2026 και ώρα 7 το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η 30η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας και περιλαμβάνει 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες. Όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1 Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Finch, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Vine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
8: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλί, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
7: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χοροί και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
11: Σύγχρονο,
12: πολυδύναμο,
11: μοντέρνο,
12: ευέλικτο.
11: Κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
11: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
12: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
11: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
12: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
11: Σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
11: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
12: Σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
13: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
14: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
15: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
16: Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Συγκροτήθηκε η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος της Ελληνικής Αριστεράς Συμπαράταξης, ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα, ολοκληρώνοντας την οργανωτική της δομή. Η Πολιτική Επιτροπή είναι ένα ευρύ συλλογικό όργανο που έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη, μεταξύ των οποίων και η ευρύτησα Κατερίνα Μπέρδου. Την 3η 21 Ιουλίου, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή Ηλίας και υπεύθυνο κοινοβουλευτικού τομέα ευθύνης άμυνας του κόμματος, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο νομό Εύρου. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης για περισσότερες από 85 παιδικές χαρές του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Ιωάννης Ναϊτίδης, γνωστοποιώντας ότι παραλήφθηκε και το τελευταίο ειδικό σήμα πιστοποιημένης παιδικής χαράς από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τον Δήμο Σουφλίου επισκέφθηκε ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Δημήτριος Γαλαμάτης, συνοδευόμενος από στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Συνεδριάζει την 3η 21 Ιουλίου 2026 και ώρα 7 το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η 30η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας και περιλαμβάνει 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
6: 24 ώρες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος είναι ένα ευρύ συλλογικό όργανο που έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη του νέου κόμματος. Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Μεταξύ των 75 μελών που ανακοινώθηκαν βρίσκεται και το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ επιπρόσθετα από τον Εύρος στην Επιτροπή συμμετέχει η Κατερίνα Μπέρδου. Η Κατερίνα Μπέρδου μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία με αφορμή όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς.
8: Θέλω να ξεκινήσω από το εξής. Λοιπόν, καταρχήν αυτή η αντίληψη ότι μη μιλάς και δεν ξέρεις γιατί μου λες κάτι που δεν μ' αρέσει να το ακούω, δεν θα γίνει δεκτή. Εμείς θα λέμε τη γνώμη μας και τη λέμε τεκμηριωμένα και με πολιτικά επιχειρήματα. Αυτή είναι μια λογική η οποία ταιριάζει σε άλλα κόμματα, δεν την περιμένει κανείς από θεσμικά κόμματα να σε πάνελ, αλλά όποιος τη λέει θα παίρνει την απάντησή του. Και γι' αυτό το λόγο και ήμουνα και πάρα πολύ λεπτομερή στη συνέχεια, γιατί μου στείλανε πράγματι οι άνθρωποι από εδώ πάνω, τι ακριβώς πληρώθηκε και τι ακριβώς δεν πληρώθηκε. Να πούμε λίγο όμως τι ενοχλεί για να είμαστε στην ίδια σελίδα. Ο κ. Παπαθανάσης ζήτησε προστασία όταν τον ρωτήσαμε για την εναλλαγή των Προέδρων στον ΕΠΚΕΠΕ, για την εναλλαγή των Υπουργών, για τον κύριο Μελά. Εδώ έχουμε καταδικαστικές αποφάσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν βγήκε και πανηγυρίζει και έλεγε ότι δικαιώνεται όταν έχουμε 22 ποινικές διώξεις, μεταξύ των οποίων 4 ενεργεία βουλευτές. Και εγώ είμαι, θα πω ότι πάντα και με κάθε τρόπο σέβομαι τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να οθώσουν και να μην υπάρχουν ποινικές ευθύνες, αλλά εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο στο οποίο έχουν παγωθεί εκατομμύρια, τα οποία εκατομμύρια σχετίζονται με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, άμεσα ή έμεσα, και τα χρήματα λείπουν από την αγροτική παραγωγή και τους αγρότες. Όταν λοιπόν το δράσος περισσεύει και βγαίνει σε ένα πάνελ θεσμικά να πεις ότι είναι ολοπληρωμένα και του λέμε εμείς ότι δεν είναι πληρωμένα για τον Εύρο 1, 2, 3, 10. Βγήκανε και δύο αγρότες και το εξήγησαν του κύριου Παπαθανάση, που μάλλον εκείνος δεν γνώριζε τι ακριβώς δεν είναι πληρωμένο. Τότε μετά στη συνέχεια ήταν κατευναστικός και άλλαξε τον ηρωνικό και απαξιωτικό του τόνο. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις επίθεση χωρίς επιχειρήματα. Εκτός όμως από τις διώξεις, αυτό που θα πρέπει νομίζω να δεν αντιλαμβάνονται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όταν έχεις αυτό το σκάνδαλο που ταλαιπωρεί τον κόσμο, όταν έχεις μεταφέρει την ΑΔΕ γιατί δεν μπορείς να βρεις άλλη λύση, όταν 7 χρόνια δεν έχεις κάνει τίποτα γιατί η κυβέρνηση δεν έλυσε τον ΟΠΚΕΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπήκε και έλεγξε τον ΟΠΚΕΠΕ και έλεγξε 19-21. Μπορούμε να συζητήσουμε για όποια χρονιά βολεύει τα στέλεχη της Δημοκρατίας, όμως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ψάχνει για τότε, αν δεν ενοχλεί. Γιατί εδώ ακούγονται και παράπονα για το πώς γίνεται η δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κάθε δικαστικής αρχής, το οποίο νομίζω ενέχει και άλλα ζητήματα που είναι επικίνδυνα να θίγονται στις δημοκρατίες. Όταν λοιπόν έχεις μία ποινική δίωξη και ποινικές διώξεις και αγρότες απλήρωτους, τότε δεν μπορεί ένα στέλεχος θεσμικό να βγαίνει είτε να κάνει επιθέσεις στους θεσμούς, γιατί αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ένας θεσμός, ευρωπαϊκός θεσμός, και να λες αστεία χωρίς καμία βάση. Η αλήθεια είναι απλή. Έχουμε ένα σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Είναι ένα πραγματικό σκάνδαλο. Είναι ένας οργανισμός δηλαδή που 7 χρόνια βρισκόταν αποκλειστικά υπό την ευθύνη της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, για τον οποίο έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό συμβαίνει. Αυτά είναι τα γεγονότα. Το ερώτημα τώρα εδώ είναι ποιος έχει την πολιτική ευθύνη όταν ένας οργανισμός του ελληνικού κράτους έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαχείρισης ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Και να θυμηθούμε τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε η κυβέρνηση αυτή στην προανακριτική επιτροπή, που για να βγει από τη δύσκολη θέση για τους κύριους Βορύδη και Αβγενάκη έβαλε στο τσουβάλι τις επιστολικές. Τα θυμόμαστε όλα αυτά, ο κόσμος δεν τα ξεχνάει. Άρα δεν μπορείς να πανηγυρίζεις, γιατί έχει ζήσει μια κατάσταση η οποία έχει ζημιώσει πολλαπλά την αγροτική παραγωγή, την ελληνική κοινωνία και έχει τσαλακώσει την εικόνα της χώρας διεθνώς. Το ζήτημα δεν είναι αν κάποιοι αθώθουν, αν καταδικαστούν. Σεβόμαστε, επαναλαμβάνω, το τεκμήριο αυτότητας για κάθε Έλληνα πολίτη. Λέμε και απ' την άλλη, βέβαια, ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο, ανεξαρτήτως του αν είναι εκλεγμένοι ή όχι. Και φυσικά λέμε ότι εδώ είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Ποιο είναι αυτό? Εδώ και 7 χρόνια έχεις μια κυβέρνηση η οποία είναι μπλεγμένη σε σκάνδαλα. Ακούς ποινικές διώξεις, ακούς υποκλοπές, ακούς στέμπη. Δηλαδή, θέλω να πω, χωρίς να μηδενίζω, ότι όταν διαρκώς ακούς για διώξεις και σκάνδαλα, εδώ είναι μια πολιτική, ένας τρόπος πολιτικής διακυβέρνησης. Δεν τυχαίο γεγονός. Και θα ήταν πολύ καλό και πολύ σωστό και πολύ έντιμο, αν θέλετε, απέναντι στον κόσμο που ταλαιπωρήθηκε και ταλαιπωρείται, να κρατάνε τα στελέχη τα οποία κυβερνούν τη χώρα μας για 7 χρόνια ένα άλλο, μια άλλη θέση στο δημόσιο λόγο και να είναι λίγο πιο κατευναστική. Γιατί εδώ ακουμπάμε και τα όρια της τοξικότητας και με ευθύνη της κυβέρνησης επουδενή της Ελλάδας.
7: Την 3η 21 Ιουλίου, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή Ηλίας και υπεύθυνο κοινοβουλευτικού τομέα ευθύνης άμυνας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον οποίο θα συνοδεύουν μέλη του τομέα άμυνας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Νομού και της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην περιοχή του Εύρου και συγκεκριμένα. Από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 11 θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε επιτηρητικά φυλάκια και στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Στη συνέχεια, στις 12.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στην επιχείρηση Prisma Electronics, ενώ στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. 7 και 4 η επίσκεψη κλείνει με τη συγκέντρωση τελεχών, μελών και φίλων του κινήματος σε καφέ της Αλεξανδρούπολης. Σκοπός του κλιμακίου, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, είναι αφενός η καταγραφή και ανάδειξη θεμάτων που αφορούν τα στελέχη και τις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων, παραγωγικές επιχειρήσεις της περιοχής και κατ' επέκταση το σύνολο των κατοίκων του νομού και αφετέρου η κατάθεση προτάσεων εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Παράλληλα, απευθύνεται κάλεσμα για συμμετοχή του κοινού στελεχών, μελών και φίλων του κινήματος στην Αλεξανδρούπολη. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση στο radioevros.gr. Συνεδριάζει αύριο 3η 21 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεστιάδας. Η 300η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεστιάδας και περιλαμβάνει συνολικά 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης. Αναλυτικά την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Το Δήμο Σουφλίου επισκέφθηκε ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Δημήτριος Γαλαμάτης, συνοδευόμενος από στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή Σουφλίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τη Δημοτική Αρχή, πραγματοποιήθηκε εκτενή συζήτηση για ζητήματα που απασχολούν το Δήμο Σουφλίου και τους κατοίκους της περιοχής. Εξετάστηκαν θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου, καθώς και ζητήματα που απαιτούν τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Στη συνέχεια, ο κ. Γαλαμάτης και τα στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διοίκησης μετέβησαν στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς Λευκή Μισουφλίου, όπου ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης και διαχείρισης της περιοχής, καθώς και για τις ενέργειες που υλοποιούνται με στόχο την προστασία και την ανάδειξη του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος του δάσους της Δαδιάς. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, όπως τονίζεται, επιβεβαιώνοντας τη βούληση για στενή συνεργασία μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Δήμου Σουφλίου, με κοινό στόχο την επίλυση προβλημάτων και την προώθηση πρωτοβουλειών που ενισχύουν την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, καταλήγει η ανακοίνωση. Η μαθητική αποστολή ρομποτικής από την Αλεξανδρούπολη ταξίδεψε στο μακρινό Hong Kong για τον παγκόσμιο διαγωνισμό Global Tech Challenges και κυριολεκτικά σάρωσε κατακτώντας την κορυφή του κόσμου. Οι νεαροί μαθητές δεν πραγματοποίησαν απλά ένα ταξίδι χιλιάδων χιλιόμετρων στην άλλη άκρη της γης, αλλά κατέκτησαν και την κορυφή του κόσμου στον απαιτητικό παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής. Στο αγωνιστικό κομμάτι, αφού παρακολούθησαν κορυφαία workshops για drones και τετράποδα ρομπότ, ρίχτηκαν στην αρένα δείχνοντας απίστευτο πείσμα και καθαρό μυαλό, με τον απολογισμό να έχει ως εξής: καθώς κατέκτησαν 5 κύπελα World Champion για την πρώτη θέση, 5 δεύτερες θέσεις και 2 τρίτες θέσεις. Αναλυτικά τις παγκόσμιες διακρίσεις ανακατηγορία μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Την ολοκληρώση της διαδικασίας πιστοποίησης για περισσότερες από 85 παιδικές χάρες του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας Ιωάννης Ναϊτίδης, γνωστοποιώντας ότι παραλήφθηκε και το τελευταίο ειδικό σήμα πιστοποιημένης παιδικής χαρας από το Υπουργείο Εσωτερικών. Όπως επισημαίνει, οι παιδικές χαρες σε όλες τις δημοτικές ενότητες, τις κοινότητες και τις γειτονίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης διαθέτουν πλέον πιστοποιημένο εξοπλισμό, υποβάλλονται στους προβλεπόμενους ελέγχους και συντηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα νηπιαγωγεία, καθώς και στη σημασία της συνεχούς συντήρησης και των τακτικών ελέγχων. Αντιπροσωπεία της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία απαρτιζόταν από τον δεύτερο αντιπρόεδρο, την εκτελεστική γραμματέα και τον αντιπρόσωπο στην ΠΟΑΞΙΑ, πραγματοποίησε θεσμική συνάντηση με τον βουλευτή Ροδόπης Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Κατά τη συνάντηση, η αντιπροσωπεία της Ένωσης επικεντρώθηκε καταρχάς στην ανάλυση θεσμικών, ασφαλιστικών και οικονομικών θεμάτων και μεταξύ άλλων στην επέκταση του επιδόματος παραμεθοριών περιοχών στο σύνολο του αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Ξάνθης και Δράμας. Ακολούθως έθεσε ζητήματα αστυνομικής φύσης που αφορούν την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα την περιοχή της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης, επιδίδοντας στον βουλευτή υπόμνημα θεσμικών διεκδικήσεων αιτημάτων και υπηρεσιακών ζητημάτων. Ο κ. Στυλιανίδης από την πλευρά του τόνισε την ανάγκη συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, εξαίροντας ταυτόχρονα το έργο των αστυνομικών υπηρεσιών της Ροδόπης. Τέλος, δεσμεύτηκε για την απομέρους του προώθηση ζητημάτων που προτέθηκαν από την αντιπροσωπεία της Ένωσης μέσω του θεσμικού του ρόλου. Συνολικά 80.169 δικαιούχοι θα πληρωθούν αυτή την εβδομάδα από σήμερα Δευτέρα 20 μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις προγραμματισμένες για αυτή την εβδομάδα πληρωμές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Αναλυτικότερα, ο ΙΕΦΚΑ θα καταβάλει από σήμερα μέχρι και τις 24 Ιουλίου χρήματα σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ. Αύριο 21 Ιουλίου πληρώνονται δικαιούχοι για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας. Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται χρήματα για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 28.000 δικαιούχους, χρήματα για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 1.500 μητέρες, πληρώνονται δικαιούχοι στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και ακόμα πληρώνονται δικαιούχοι προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης έχει την τιμή να ανακοινώσει την πραγματοποίηση της τελετής ορκομοσίας των αποφύτων του, η οποία θα λάβει χώρα την 5η 23 Ιουλίου και ώρα 7.30 το απόγευμα στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας. Η τελετή, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ακαδημαϊκές στιγμές για το τμήμα, καθώς σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών των αποφύτων και την ενάρξη της επαγγελματικής και επιστημονικής τους πορείας. Οι νέοι και οι νέες πτυχιούχοι, φοδιασμένοι με υψηλό επίπεδο επιστημονικής γνώσης και ισχυρή περιβαλλοντική συνείδηση, καλούνται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων της χώρας. Στην τελετή θα παραστούν και θα απευθύνουν χαιρετισμό εκπρόσωποι της Βρετανικής Αρχής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, της διοίκησης του τμήματος, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπόν θεσμικών φορέων. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
9: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληδο και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936 095 300.
7: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
10: Συγκροτήθηκε η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος της Ελληνικής Αριστεράς Συμπαράταξης, ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα, ολοκληρώνοντας την οργανωτική της δομή. Η Πολιτική Επιτροπή είναι ένα ευρύ συλλογικό όργανο που έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη, μεταξύ των οποίων και η ευρύτησα Κατερίνα

0: από στελέχη της αποκεντρωμένης διοίκησης. Συνεδριάζει την 3η 21 Ιουλίου 2026 και ώρα 7 το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η 30η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας και περιλαμβάνει 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Μεγαλώνω, δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν είμαστε.

Καλή μικροαστή και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή, και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
9: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
8: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
11: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι, κι άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
12: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
13: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
14: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Σε Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
13: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
5: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
15: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
16: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
17: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
16: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
17: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
18: Σύγχρονο,
19: πολυδύναμο,
18: μοντέρνο,
19: ευέλικτο.
18: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
19: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
18: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
19: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
18: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
19: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
18: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
19: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
18: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
19: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
20: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
21: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
22: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Συγκροτήθηκε η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος της Ελληνικής Αριστεράς Συμπαράταξης, ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα, ολοκληρώνοντας την οργανωτική της δομή. Η Πολιτική Επιτροπή είναι ένα ευρύ συλλογικό όργανο που έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη, μεταξύ των οποίων και η ευρύτησα Κατερίνα Μπέρδου. Την 3η 21 Ιουλίου, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή Ηλίας και υπεύθυνο κοινοβουλευτικού τομέα ευθύνης άμυνας του κόμματος, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο νομό Εύρου. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης για περισσότερες από 85 παιδικές χαρές του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Ιωάννης Ναϊτίδης, γνωστοποιώντας ότι παραλήφθηκε και το τελευταίο ειδικό σήμα πιστοποιημένης παιδικής χαράς από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τον Δήμο Σουφλίου επισκέφθηκε ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Δημήτριος Γαλαμάτης, συνοδευόμενος από στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Συνεδριάζει την 3η 21 Ιουλίου 2026 και ώρα 7 το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η 30η Τακτική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας και περιλαμβάνει 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
9: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
10: 97,1 Radio Evros. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Συγκροτήθηκε η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος της Ελληνικής Αριστεράς Συμπαράταξης, ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα, ολοκληρώνοντας την οργανωτική της δομή. Η Πολιτική Επιτροπή είναι ένα ευρύ συλλογικό όργανο που έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη, μεταξύ των οποίων και η ευρύτησα Κατερίνα Μπέρδου. Την 3η, 21 Ιουλίου, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή Ηλίας και υπεύθυνο κοινοβουλευτικού τομέα ευθύνης άμυνας του κόμματος, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο νομό Εύρου. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης για περισσότερες από 85 παιδικές χαρές του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Ιωάννης Ναϊτίδης, γνωστοποιώντας ότι παραλήφθηκε και το τελευταίο ειδικό σήμα πιστοποιημένης παιδικής χαράς από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τον Δήμο Σουφλίου επισκέφθηκε ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Δημήτριος Γαλαμάτης, συνοδευόμενος από στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Συνεδριάζει την 3η, 21 Ιουλίου 2026 και ώρα 7 το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η 30η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας και περιλαμβάνει 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Είναι η εκπομπή. Εύχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια ακόμη μουσική εβδομάδα ξεκινά τώρα αυτή τη στιγμή και θα κρατήσει μέχρι και την Πέμπτη, από τις 8 μέχρι και τις 10 κάθε απόγευμα, κάθε βραδάκι, εδώ στο Ράδιο Εύρος, στην ακριτική Ορεστιάδα, από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο τμήμα και φυσικά το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Για να αρχίσουμε λέγοντας ότι είναι Δευτέρα, 20 του Ιούλη, οι ζέστες έσφιξαν, οπότε ό,τι παράξενο και ακούτε, δεν θα λέτε πού να σφίξουν και οι ζέστες, έσφιξαν, αυτές είναι. Και φυσικά να πω τις καλησπέρες μου στην Δέσποινα, στη Λούλα, στο Γιώργο, στις δύο Μαρίες, στον Τάσο, στο Λευτέρη, στον Χρήστο, στη Δήμητρα και στην Τασία. Λοιπόν, ωραία, να συνεχίσουμε λέγοντας ότι και αυτή την εκπομπή, όπως και κάθε εκπομπή, τη φέρνει κοντά σας η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο από την Καλλιπόλεως με Λουχαγού Διαμάτη γωνία και τηλέφωνο το 25520-28525 και φυσικά τα σιδηρικά χρώματα είδη θέρμανσης και αρδευτικά του Βάνη του Κασαπιάν από το 1924 στην πόλη μας, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, με την πολύ όμορφη αυτή προσφορά που κάνουν μέσω των εκπομπών του Ράδιο Εύρος, καθώς αν πάτε στο κατάστημα για αγορές και πείτε τον αριθμό 1924 που είναι το έτος που ξεκίνησε η επιχείρηση, κερδίζετε 24% έκπτωση σε οποιαδήποτε αγορά σας. Αυτά τα όμορφα λοιπόν, και να ξεκινήσουμε για να πάμε στον παράδεισο, όχι κυριολεκτικά, μέσα από τα τραγούδια που αναφέρουν τη λέξη παράδεισος μέσα στους στίχους τους. Πάμε στο συγκρότημα Τρύπες να μας πούν στον παράδεισο και στο συγκρότημα 2002GR να πούν εσύ είπες πως μ' αγαπάς. Αρχίζουμε. Καλή ακρόαση σε όλους και όλες.

Συνεχίζουμε να αναζητούμε και να τραγουδάμε τον Παράδεισο. Δήμητρα Γαλάνη, Κουτσί Κιθάρα και Γλυκερία και Αντώνης Βαρδής. Οι μεγάλες αγάπες αμέσως μετά. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδοτείς. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολιος 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
9: το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
10: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
11: Και να που επιστρέψαμε, είναι 8 και 37 πρώτα λεπτά και συνεχίζουμε εδώ στο Ράδιο Εύρος και στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Δευτέρα σήμερα, η αρχή της εβδομάδας, 20 Ιουλίου του 2026 και εμείς αναζητούμε τον Παράδεισο. Δεν τον αναζητούμε μεταφυσικά, τον αναζητούμε μέσα στα τραγούδια. Όπου βρίσκουμε τη λέξη Παράδεισος, είτε πρόκειται για τον τίτλο του τραγουδιού είτε για τους στίχους του τραγουδιού, εδώ είμαστε για να τα ακούσουμε. Και είναι πάρα πολλά. Έχω απορρίψει και κάποια εδώ που τα λέμε, γιατί δεν χωρούσαν. Να πω ότι από τους 97,1 και τους 95,3 καλύπτουμε το νομό Εύρου και τη Θράκη. Από το radioevros.gr καλύπτεται όλη η γη. Και εκεί σε όλη τη γη, γιατί σε όλη τη γη υπάρχουν Έλληνες. Εμείς κάθε βράδυ τέτοια ώρα στέλνουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας στους Έλληνες της Διασποράς, στους αγαπημένους μας. Είναι μια εκπομπή που την προσφέρει η Fit Car Rental στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο. 25520-28525 είναι το τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού και τα καταστήματα, το κατάστημα σιδηρικών χρωμάτων, αρδευτικών, ειδών θέρμανσης, Κασαπιάν ο Βανές, του Βάνη δηλαδή. Ο Βάνης δραστηριοποιείται, είναι τρίτης γενιάς ιδιοκτήτης και πάει για τέταρτη, πάει να παραδώσει τα σκύπτρα, τα ηνία στην επόμενη γενιά, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, αυτό από το 1924. Με μια εξαιρετική προσφορά μέσω των εκπομπών μας, απλά πηγαίνετε για τα ψώνια σας, για τις αγορές σας, στο κατάστημα, λέτε 1924 και κερδίζετε 24% έκπτωση σε ό,τι και αν αγοράσετε. Αυτά λοιπόν, πάμε στους παραδείσους μας εμείς. Ο Παράδεισος ανοίγει Μαντικλίδη, θα μας πει ο Βασίλης ο Κωνσταντίνου, και ο Μανώλης Μησιάς θα τραγουδήσει «Ο Παράδεισός μου».

Μάλιστα. Δίκη μου σχολείο για τη συνέχεια. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και Κατερίνα Κούκα του Παραδείσου τα ωραία.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
0: 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό. Δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
7: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
6: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
8: 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Το αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια και σας προσκαλεί στις Καστανιές του Εύρου από την 5η 30 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 5η 30 Ιουλίου, Μπρατίμια, Ζαφύρης Πασχαλής, Μπαγιανλά, Τίμπερ & Τίμπερς. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κόζα Μοστρά, Συντάρτα, Plot Twist. Σάββατο 1η Αυγούστου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Σκιαδαρέσες, The Howling Things, Τέλεια. Κυριακή 2 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, Ρακ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Jane Twine, Cross Meat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ και την έκδοση εισιτηρίων, επισκεφτείτε το www.ardasfestival.gr. 30η συνάντηση νέων, Άρδας 2026. Join the anniversary.
9: Σύγχρονο,
10: πολυδύναμο,
9: μοντέρνο,
10: ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
10: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
9: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
11: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
12: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
13: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
14: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολιος 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
15: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
16: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
17: Είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά και μπήκαμε στην δεύτερη ώρα, στο δεύτερο ωραίο σκέλος του απόψινου Εύηχου Μουσικοδρομίου, ενός Εύηχου Μουσικοδρομίου που ασχολείται με τα του Παραδείσου. Ακούμε τη λέξη Παράδεισος, τραγουδάμε τη λέξη Παράδεισος όπου την εντοπίζουμε μέσα στα τραγούδια. Μια εκπομπή που προσφέρει η Fit Car Rental για τις ενοικιάσεις των οχημάτων σας εδώ στην περιοχή, φυσικά και για το συνεργείο που διαθέτει, έτσι ώστε να μπορούμε να φροντίσουμε και τα δικά μας, τα οικογενειακά μας, τα προσωπικά μας οχήματα. Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, 2552-028-525 το τηλέφωνο, και να κλείσουμε την παρέα με τα σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά του Βάνη, του Κασαπιάν, της Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ και τρεις γενές και πάμε για τέταρτη, από το 1924, μια από τις μια-δυο που υπάρχουν ακόμα

Παράδεισος μαζί και όλα τα υπόλοιπα. Και ένα τραγούδι που ο Γιώργος θα ήθελε να το χαρίσει στην Δέσποινα είναι ο Νίκος Κουρκούλης που λέει «Μια νύχτα στον παράδεισο». Πάμε να συνεχίσουμε με αυτά.

Μάλιστα. Προχωράμε. Ο Χρήστος Δάντης θα μας πει «Ο άγγελός μου, ο διάβολός μου» και η Νατάσα Θεοδωρίδου, μια έτσι φιλοσοφική προσέγγιση. «Αν υπάρχει παράδεισος».

Και πριν από το τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Δέσποινα Ολυμπίου. Ο παράδεισος δεν φτιάχτηκε για μας.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936-095-300.
1: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
5: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
6: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

side. Και να είμαστε λοιπόν εδώ 25 λεπτά πριν από τις 10, πριν από τη 10η βραδινή και έτοιμοι για το τελευταίο κομμάτι, το τελευταίο ημίωρο αυτού του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Να θυμίσω, ακούτε Ράδιο Εύρος, ακούτε Εύηχο Μουσικοδρόμιο από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη και φυσικά από το radioevros.gr για όλο μα όλο τον πλανήτη. Είναι Δευτέρα, είναι 20 Ιουλίου, είμαστε στη μέση του καλοκαιριού και είμαστε στις πιο καυτές του μέρες μέχρι τώρα. Εδώ λοιπόν προσπαθούμε να δροσιστούμε ακούγοντας τραγούδια για τον Παράδεισο, γιατί από ό,τι λένε, δεν είχε έρθει κανένας τώρα να το πει με βεβαιότητα, αλλά από ό,τι λένε ο Παράδεισος έχει μια συνεχή δροσιά, ένα όμορφο κλίμα κτλ. Και έτσι εμείς ακούμε τραγούδια που μέσα στους στίχους τους έχουν τη λέξη Παράδεισος, προσπαθώντας να τον προσεγγίσουμε με την ποιητική στιχουργική διάθεση που δίνουν τα τραγούδια. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι τα καταφέρνουμε αρκετά καλά, γιατί το Παράδεισο τον έχουμε συνδυάσει με καλές, με όμορφες στιγμές, οπότε με όμορφες στιγμές, προσδοκόμενες στιγμές μάλιστα. Γι' αυτό και τα τραγούδια όλα έχουν ένα ευχάριστο τελικό αποτύπωμα. Θα εξαιρέσω ένα, ας πούμε, ο Παράδεισος μπορεί να περιμένει. Δεν τον αρνείται, αλλά θέλει καιρό μέχρι να φτάσει εκεί. Λοιπόν, Φίτκα Ρένταλ στην παρέα μας για τα οχήματα που προσφέρει προς ενοικίαση. Καλοδιατηρημένα, καλοσυντηρημένα, αξιόπιστα, γιατί διαθέτει και δικό της συνεργείο που τα φροντίζει όλα αυτά, αλλά μπορεί να φροντίσει και τα δικά μας αυτοκίνητα. Στην Καλλιπόλεως, με λοχαγού διαμάτη γωνία και τηλέφωνο το 25520-28525. Μαζί μας τα σιδηρικά χρώματα είδη θέρμανσης αρδευτικά του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 στην πόλη της Νέας Ορεστιάδος. Άρχισε τη λειτουργία του μαζί με την πόλη της Νέας Ορεστιάδος το 1924 και μάλιστα κάνει μια πολύ πολύ δελεαστική, πολύ ωραία προσφορά μέσα από τις εκπομπές του Ράδιο Εύρος, καθώς όταν θα πάτε για να αγοράσετε οτιδήποτε από το κατάστημα, αρκεί να προφέρετε τον μαγικό αριθμό, το 1924. Λειτουργεί ως κωδικός για να σας δώσει έκπτωση 24% σε ό,τι αγοράσετε. Έτσι, γιατί το 1924 είναι το έτος εκείνο που είχε πρωτολειτουργήσει η επιχείρηση. Μην το ξεχνάτε, να πάτε και θα επωφεληθείτε από αυτή την προσφορά. Λοιπόν, να πάμε στα επόμενα τραγούδια, μια και έχουν μείνει 5 όλα και όλα για να κλείσουμε αυτή την εκπομπή, είναι και λίγο μεγάλα χρονικά. Να πάμε στον Παντελή Θαλασσινό, να ακούσουμε του Παραδείσου Λεμονιά και το τραγούδι Πάρε Με από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πάμε.

0: σε αγαπώ κι αυτό νομίζω είμαι κάτι.
1: Προφανώς και είναι κάτι σπουδαίο μάλιστα. Δεν ξέρω αν αποτελεί όντως το κλειδί του παραδείσου η αγάπη, αλλά σίγουρα μπορεί να σε φέρνει πολύ κοντά σε αυτό. Ο παράδεισος μπορεί να περιμένει, τραγουδάει η Άλκης Πρωτοψάλτη, και τη ζητάω μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω, ο Σαββόπουλος με το Μαχαιρίτσα, και στην αυλή του παραδείσου η Δέσποινα Βανδύ. Με αυτά τα τρία τραγούδια θα ολοκληρώσουμε την απόψινή μας εκπομπή, το απόψινό έβηχο μουσικοδρόμιο, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Καθώς όμως από το πρωί εγώ θα σας προτρέψω να είστε και πάλι εδώ μαζί μας, 7 με 10 ο Γιάννης Βαλικούδης και εγώ έχουμε την πρωινή μας περιπολία, μια περιπολία στην ενημέρωση. Στις 10 και μέχρι τη 1 αναλαμβάνει ο Νίκος Οπατούνας με το ευρωσκόπιό του. Στις 2 και στις 5 και μισή είναι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων που επιμελείται η Σταυρούλα Γελαδαράκη. Από τις 3 μέχρι τις 8 ανά μία ώρα υπάρχουν τα σύντομα δελτία ειδήσεων. Και στις 8 ξανά μαζί εδώ για το έβηχο μουσικοδρόμιο. Να σας ευχηθώ να έχετε μια όμορφη νύχτα, όσο πιο δροσερή γίνεται, χωρίς πολλά πολλά κουνούπια, και φυσικά να περάσετε όμορφα. Είστε επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
6: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
5: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
6: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
5: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
7: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
8: Σύγχρονο,
9: πολυδύναμο,
8: μοντέρνο,
9: ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Δηδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
11: μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δίπλα στον πολιτισμό, δίπλα στους πολίτες. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την παράδοσή μας.
2: Μουσικές βραδιές και πολιτιστικό καλοκαίρι στον Εύρο. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο σε Ορεστιάδα, Δηδημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη.
1: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό μας, ενισχύοντας θεσμούς που αφήνουν αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, είναι ταυτότητα, μνήμη και σύνδεση. Μουσικοχορευτικές βραδιές σε 25 γωνιές του τόπου μας. Παράδοση και σύγχρονη δημιουργία συναντιούνται σε κάθε σκηνή, σε κάθε πλατεία. Τραγούδια, χορή και μνήμες που ενώνουν γενιές. Το καλοκαίρι στον Εύρο αποκτά τον δικό του ήχο.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθαρχικά.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβος

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Προσωπικά.